0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πάνι. Έφυγες μια κυρία.

0: ξανά. Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Η ώρα είναι 7:30.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
9: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1.000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
10: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
11: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψηφοί των ΕΠΑΛ, συγκεκριμένα σε ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Συνευχής οι καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης, 39 άτομα εντοπίστηκαν κοντά στην Γάβδο, 42 στην περιοχή Πλακάκη Παλαιόχωρας νότια του Ρεθύμνου, εντοπίστηκαν 31 επίσης άτομα. Έκθεση κόλαφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση ποσοστό 47% της παιδικής κακοποίησης μέσα σε ένα χρόνο και 76% για τις γυναίκες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί την αστυνομία μετά από καταγγελία σε βάρος ενός 79χρονου άνδρα από την γυναίκα και την κόρη του. Ανησυχία προκαλεί εικόνα στο ρέμα Κορώνη Μαγαράου, όπου πυκνή βλάστηση και ξερά καλάμια έχουν αναπτυχθεί σε κοντινή απόσταση από κατοικίες και οχήματα. Στον εισαγγελέα ο Δήμαρχος Χερσονήσου για την ευαγωσοστική κάλυψη των παραλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απεσιόδοξα τα σενάρια του ΟΣΑΙ για την παγκόσμια οικονομία, ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στον αντίποδα προβλέπει τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Ανεκατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δεντρίλια εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας σε δασική περιοχή στα Καμένα Βρούλα Φθιώτιδας. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρώμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο εικόνα γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Με νίκη του Ολυμπιακού ξεκίνησε η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Αστάθεια του καιρού σήμερα στα κεντρικά και βορεία διαμερίσματα της χώρας, ηλιοφάνεια στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη έως τα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
20: Τι φτιάχνεις εκεί?
21: Τζατζίκι για το τραπέζι.
20: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
21: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
20: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
21: Σαλάτες Οικονομάκη.
20: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
21: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
20: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
21: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
22: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
18: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
23: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Πρώτη καλημέρα από τη συχνότητα του Ράδιο 984, εδώ από το στούντιο του σταθμού, παρέα με τον Παντελή Μπότζη. Σήμερα που τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου, και γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά σε όλες τις κυρίες που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Μην ξεχάσετε μια έτσι αγκαλίτσα, ένα καλό λόγο στις δικές σας τις γυναίκες που σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Ξεκινάει τούτη εδώ η καινούργια μέρα, Πέμπτη είναι, 4 έχει ο Ιούλης, με καλές καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον για εμάς. Υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια του καιρού για σήμερα, μονοήμεροι λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, αλλά και τα βόρεια διαμερίσματα της χώρας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά εδώ στην Κρήτη και όπως βλέπω στο μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη, φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, φαίνεται ότι θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους, η ένταση των οποίων δεν πρόκειται να ξεπεράσει εκεί τα 4-3 με 4 μποφόρ και με τον υδράρ γύρω στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, από τους 12 έως τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων Βορράς Κέντρο Νότος, από τους 16 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, 16 με 30 στο Ηράκλειο, 15 με 30 βαθμοί Κελσίου σε κάθε περιοχή και ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής στην περιφερειακή ενότητα του Λεσιθίου. 2-81-03-98-181 και 182 σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news.papakiradio984.gr και info.papakiradio984.gr. Καλημέρα κύριε Νίκο. Πιο πρωινός και από την εκπομπή σήμερα. Καλημέρα σας, να είσαστε όλοι σας γεροί και δυνατοί, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Στις διευθύνσεις με τις οποίες σας υπενθυμίζω κάθε πρωί, σαφέστατα μπορεί να μας στέλνετε μόνο την καλημέρα σας, τη ζεστή σας την καλημέρα, να μας μεταφέρετε αυτή την καλή σας τη διάθεση, να μας στέλνετε φωτογραφίες από όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν πανταχώθεν από την πόλη μας, από όλη την Κρήτη κλπ. Καλά, η πόλη μας έχει τα Κύπρα, δεν το συζητάω και πάμε παρακάτω. Την πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας μέσα από τους πρώτους τίτλους ειδήσεων του Ράδιο 984 την έχετε. Να πω ότι από σήμερα Πέμπτη ξεκινούν έτσι οι διάφορες, αν θέλετε, εκδηλώσεις για να τιμήσουμε 5 του μήνα την ημέρα του περιβάλλοντος, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Πρώτα το κάνεις σαν τα μούτρα σου και μετά έρχεσαι και το πανηγυρίζεις και το γιορτάζεις. Αυτά μόνο εμείς. Πού να το πεις και να σε πιστέψουν. Αρέσει, δεν αρέσει. Έτσι όπως το είπα. Το ξέρω ότι πολλές φορές αυτά που λέω δεν αρέσουν, αλλά τι να κάνω, ρε παιδιά, οι αλήθειες μας αυτές είναι ούτως ή άλλως. Βγείτε και μια βόλτα εκεί απ' έξω, να δείτε τι γίνεται στους δρόμους, να δείτε τι γίνεται με τις υπερυψωμένες διαβάσεις, με τις απότομες τις κλίσεις, με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ να δείτε. Τώρα να στείλω και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα και καλή συνέχεια στα παιδιά του γυμνασίου, στο γυμνάσιο της Νεάπολης, γιατί μου έστειλαν νωρίς το πρωί και την εφημερίδα του στα νεαπολίτικα του γυμνασίου μας, ένα 20 σελίδο
φίλος, σε ηλεκτρονική μορφή μου το έστειλαν. Μπράβο ρε παιδιά, κάνετε μια δουλειά η οποία είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ καλό το φίλο. Όπως επίσης οφείλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθούν, δηλαδή τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Νεκτάριο Κοκολάκη που είναι της πληροφορικής και την κυρία Κατερίνα Γαλανάκη η οποία είναι φιλόλογος. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Μέσα σε αυτό το φίλο έχει μια πολύ ωραία δημοσκόπηση, είναι των παιδιών, έτσι, η δημοσκόπηση αυτή. Σε αυτή θα αναφερθώ, γιατί τις άλλες δεν τις μπορώ πια, δεν τις μπορώ πια. Που έχει ως θέμα το πόσο σε αγχώνουν οι σχολικές εξετάσεις και η εξεταστική περίοδος. Είναι αυτά τα οποία λένε οι μαθητές πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και επίσης μέσα από τα άρθρα και τα ρεπορτάζ των μαθητών του Γυμνασίου της Νεάπολης νομίζω ότι κάποιος μπορεί να μείνει λίγο πραγματικά σε αυτή την γιορτή του περιβάλλοντος και να σταθεί εκεί και να μιλήσει για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, ας το προστατεύσουμε, γιατί από αυτούς τους σημερινούς και αυριανούς πολίτες θα ακούσεις τις αλήθειες και όλα εκείνα τα ωραία, έτσι όπως το είπα στην αρχή, που τα έχουμε κάνει εμείς οι ενήλικες σαν τα μούτρα μας. Το περιβάλλον είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που έχουμε. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τα δάση, τα ζώα και οι θάλασσες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της αδιαφορίας μας. Έτσι, έχουν δίκιο τα παιδιά, έχουν δίκιο οι μαθητές. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ρύπανση. Πλαστικά σκουπίδια καταλήγουν στη φύση και στις θάλασσες απειλώντας πολλά ζώα. Ταυτόχρονα τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα και εργοστάσια μολύνουν την ατμόσφαιρα προκαλώντας κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει πιο ακραίες θερμοκρασίες, λιγότερες βροχές σε κάποιες περιοχές και περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές. Μακάρι οι σημερινοί μαθητές και οι αυριανοί εργαζόμενοι πολίτες, εκείνοι που θα πάρουν την σκυτάλη στα χέρια τους, να το δουν όλο αυτό με μεγαλύτερη ζέση σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους και αυτά τα οποία κάνουμε. Και αν εκεί στην περιοχή της Νεάπολης ή του Αγίου Νικολάου μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα της πόλης και με την καθαριότητα, φαντάζομαι ότι οι μαθητές οι οποίοι επισκέπτονται το Ηράκλειο, οι μαθητές οι οποίοι μένουν στο Ηράκλειο, βλέπουν ποια είναι τα δικά μας τα χάλια αναφορικά με αυτή την εικόνα, την όμορφη εικόνα της πόλης μας. Τώρα από την άλλη, οι μαθητές των Λυκείων και συγκεκριμένα των ΑΕΠΑΛ διαγωνίζονται σήμερα στο πλαίσιο των Πανελλαδικών σε Ανατομία Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Οι εξετάσεις ούτως ή άλλως είναι εξεταστική περίοδος, βρίσκονται σε εξέλιξη ενδοσχολικές για όλες τις τάξεις του Λυκείου, του Γυμνασίου, για τα παιδιά των Δημοτικών, για όλους τους μαθητές που αυτή την ώρα ενδεχόμενα μπορεί να ακούν τους γονείς τους ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε. Μαθητές ή φοιτητές οι οποίοι βγαίνουν από σχολές, βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο, να είσαστε όλοι σας γεροί και όλοι δυνατοί. Δώστε προτεραιότητες, καλές προτεραιότητες στη ζωή σας και ξεχάστε όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε κάνει εμείς για σας. Όμορφα εντός εισαγωγικών, όπως όμορφο είναι ως είδηση και το πρώτο θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, για να σας βουτήξω αμέσως στα βαθιά. Έξαρση βίας κατά των παιδιών, ανησυχητική αύξηση των καταγγελιών 47% σε ένα χρόνο. Η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη παραμένει αποκαρδιωτική, καθώς τα παιδιά γίνονται όλο και πιο συχνά θύματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς να αποκτήσουν τα θύματα βίας στη δυνατότητα της καταγγελίας. Άμα δεν θες να κάνεις οικογένεια και άμα δεν θες παιδιά και άμα δεν θέλεις να έχεις σύντροφο, τι στην ευχή, γιατί αλλιώς θέλω να το πω. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Νίκος καταλαβαίνει λίγο το στίγμα μου αυτή την ώρα με το πόσο θα ήθελα να ελευθερωθεί η γλώσσα μου, αλλά δεν γίνονται όλα αυτά. Άμα δεν τα θες ούτα όλα ετούτα εδώ, γιατί τα κάνεις, γιατί φτιάχνεις οικογένεια, γιατί
κάνεις παιδιά για να διαιωνίσεις απλά βιολογικά το γένος και να πεις ότι εσύ τα κατάφερες. Άντε να μην σου πω και περισσότερα. Ενημέρωσε τον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος Χερσονήσου, συνεχίζεται ο προβληματισμός για την αδυναμία έβρεσης ναύαγος οστών. Ολοκαύτωμα Καντάνου, μια συγκινητική επέτειος 85 χρόνια μετά. Εξετάσεις στα ΓΕΛ, τα χθεσινά θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους. Αγρότες, δεν θέλουμε τα παιδιά μας στα θερμοκήπια. Βέβαια, με τέτοια κατάρρευση και με τέτοια κρίση που έχει ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας, γιατί να θέλεις τα παιδιά να συνεχίσουν το δικό σου το επάγγελμα όταν εσύ δυσκολεύεσαι για να τα βγάλεις πέρα. ΒΟΑΚ, τα έργα προκαλούν καθυστερήσεις στα λεωφορεία. Εργασία, ολοκαύτωμα με 74 νεκρούς σε 5 μήνες πανελλαδικά και 133 τραυματίες, σοβαρά τραυματίες. Είναι η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Στοιμενίδη, του πρόεδρου της ΟΣΕΤ, εδώ στο ράδιο 984. Απλά 74 νεκροί, 23 μόνο μέσα στο Μάιο, 133 οι τραυματίες και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός παρακολούθησης, ποια είναι η τύχη, ποια είναι η πορεία της κατάστασης, αποκατάστασης της υγείας των τραυματιών. Δυσθεώρητο το κόστος για την πολιτεία, αλλά η πολιτεία αντί να μαζέψει τα μάζευτα και αντί να βοηθήσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα και όλα τα υπόλοιπα, απειλεί ακόμα και την ΟΣΕΤΕ, όπως μας κατήγγειλε ο κύριος Στομενίδης, ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και ότι θα υποβάλει μηνύσεις. Γιατί δεν καταγράφει τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα? Γιατί ήταν 201 πέρυσι σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕ, 209 σύμφωνα με την ΕΝΙΠΕΚ, αλλά η πολιτεία τους έβγαζε κοντά στους 40. 40-48, κάπου εκεί. Γιατί δεν καταγράφονται σε όλους τους κλάδους? Γιατί δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες και η πορεία των ασθενειών? Είμαστε μόνο εμείς και η Πορτογαλία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, Μέση Ανατολή, νέες ανταλλαγές πυράβλων, νέα εμπόδια στην ειρήνη και από τις αθλητικές σελίδες όφη πυρετός επαφών για σχεδιασμό και νέα στελέχη. Τώρα στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη μπορεί να διαβάσετε και άλλα θέματα. Έτσι, σε τίτλους θα μπορούσα να σας πω, όπως μία αναφορά έκανε και στο δελτίο των ειδήσεων. Με νίκη του Ολυμπιακού ξεκίνησε η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού, έκαναν το 1-0 στο ΣΕΦ. Στο Game 2 θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Ιταλία νίκησε 0-1 το Λουξεμβούργο πριν έρθει στο Παγκρίτιο για τον αγώνα με την Εθνική Ελλάδος το φιλικό. Η Εθνική Ελλάδος που σήμερα βρίσκεται στην Στοκχόλμη, παίζει το βράδυ. Πρώτος ο Καραλής στο meeting της Φιλανδίας, πέρασε τα 6 μέτρα. Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Diamond Link του Όσλο, με βάση αυτά τα οποία βλέπω. Πολύ περισσότερα στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Στα 21 λεπτά μετά τις 8. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Εφημερίδα Καθημερινή, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο, σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Από τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα, καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή, κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Απογευματινή, αναδρομικά 1.200 με 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους, ύστερα από επανυπολογισμό.
να κρατάτε. Είναι η συμβουλή μου πάντα μικρό καλάθι σε αυτά τα οποία αναφέρονται ως μπόνους και δίδονται στους, στους συνταξιούχους ή αυτά που έγιναν λάθος και στη συνέχεια επανυπολογίζονται και δίνονται, διότι αν μπορεί να έχετε αναδρομικά ας πούμε 1200 ευρώ, παίρνω την πρώτη περίπτωση, και αν περιμένετε χρόνια, τα μισά θα σας τα πάρει η εφορία, να τα θυμάστε όλα αυτά. Και αν τελικώς σας τα δώσουν. Και δεν ξέρουμε και ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι τα δικαιούνται. Success story με 5 δράκους, η γραφή η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την χαμηλή παραγωγικότητα, η ύφεση στην Ευρωζώνη, η επιβάρηση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του δίκτυ PMI και του ΩΣΑ. Όχι, ο ΩΣΑ διαφημίζει κάτι άλλο, ότι εμείς θα πάμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, και ακόμα και μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που μας έχει επηρεάσει, λέει ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα τα πάμε πολύ πολύ καλά. Αλληλεγγύη για κοινή δράση εναντίον στο βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιόνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Σημαντικός σταθμός της αντιιμπεριαλιστικής επάλυσης, η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης 6 και 7 Ιούνιου, την οποία θα φιλοξενήσουν οι ΕΔΔΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης. Από τον Ελεύθερο Τύπο, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Και διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Από το Μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια, οι πρεβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφό Νικολάκου και λοιπόν έλαση των αγωνιστών, πώς θα αντιδράσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό, το ΕΣΟΡΟΥ, για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότευκτο κόμμα. Από το ποντίκι πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς θα είναι εδώ την Παρασκευή σε μια εκδήλωση. Ένας θεός ξέρει τι θα πει ή τι θα ανακοινώσει. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στην Βόρεια Ελλάδα. Η ΕΣΤΗ επιλέγει το θέμα. Αποκάλυψης αξιωματούχου της ExxonMobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Από την Political, τέλος ο εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά. Και να πω ότι εντάξει, μ' αρέσει κιόλας. Αυτό το 99 χρόνια πρεμούρας και με αγγλικό δίκαιο, αυτό δεν είναι επιτήρηση? Με αυτό εδώ τι κάνουμε, τι κάναμε και τι θα κάνουμε?

συνεχίζω. Εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Πάω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ο ΟΑΣΑ δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Τώρα ρε παιδιά, εάν δεν πάνε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, θα πάνε τον Οκτώβρη. Τόση έπαινη. Την ώρα που ζούμε μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που έχει τόσα χάλια, εμένα γιατί μου γυρίζει λίγο ανάποδα το στομάχι. Και γιατί με πάει σε τρίτες, τέταρτες και πέμπτες σκέψεις. Πες μου γιατί. Γιατί είμαι κακοσκοτή, ίσως να είναι και αυτό. Στα 27 λεπτά μετά τις 8. Άντε καλημέρα. Άντε πάμε να ακούσουμε τη μουσική επιλογή του Παντελή Μπότση. Άντε λίγο μπας και γλυκάνει το μυαλό και η ψυχή και ο λόγος.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
10: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό. Άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Καλημέρα λοιπόν, για άλλη μια φορά από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Πάντα με την ευχή να είστε όλοι γεροί, να είστε όλοι δυνατοί ή να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι δυνατοί. Και από τα ας πούμε εύκολα, πάμε στα δύσκολα. Έκτη έκθεση παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη. Ανισχυτικά τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών και ανηλίκων στην Κρήτη το 2025. Αυτά διαβάζω στο δελτίο τύπου από τη μία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, νόμου Ηρακλείου. Έξαρση βίας κατά των παιδιών, ενσχυτική αύξηση των καταγγελιών 47% σε ένα χρόνο. Η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη παραμένει αποκαρδιωτική, καθώς τα παιδιά γίνονται όλο και πιο συχνά θύματα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες από τους αρμόδιους φορείς να αποκτήσουν τα θύματα βίας στην δυνατότητα καταγγελίας. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ήδη την παρατήρηση την έχω κάνει, διερωτώμενη όταν σας έδινα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για ποιο λόγο να θέλεις να συμπεριφέρεσαι έτσι, για ποιο λόγο κάνεις οικογένεια, για ποιο λόγο κάνεις παιδιά, για ποιο λόγο θέλεις να έχεις ένα σύντροφο για να συμπεριφέρεσαι με αυτό τον τρόπο. Αν είναι έτσι, μην το κάνεις να τελειώνουμε. Ήταν ένας πρώτος προβληματισμός, μια πρώτη κουβέντα. Λάθος, ίσως και λάθος. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα βάλω μέσα σε αυτή την συζήτηση για άλλη μια φορά από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου την κυρία Παχιαδάκη και θα την ακούσω με προσοχή. Κυρία Παχιαδάκη, όσες κουβέντες και όσες ερωτήσεις και αν θέσω εγώ, δεν αλλάζει τίποτα. Σας δίνω λοιπόν το λόγο.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ όχι τίποτα άλλο, γιατί μου δίνεται πάντα βήμα για να πούμε τις αλήθειες μας, τίποτα άλλο. Δεν λέμε άλλωστε.
9: Αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο δυνατά να μιλάτε ή λίγο πιο κοντά αν θέλετε
15: ναι,
9: τηλέφωνο σε εσάς για να μπορεί να σας ακούει ο κόσμος.
15: Ωραία, σας ευχαριστώ. Αυτό που εγώ κράτησα είναι το δεύτερο κομμάτι, αυτό που λέει ότι 150% έχουμε αύξηση των περιστατικών βίας για παιδιά. Αυτό τι άλλο να μας λέει, ότι είναι μια, πώς να την πούμε, είναι μια κραυγή κινδύνου που σήμερα διαπιστώνεται. Μας αφήνει περιθώριο φυσυχασμού. Τι θα μπορούσε να πει κανείς αν από το 23 είχαμε τόσο και σήμερα ανέβηκε στο 150%. Νομίζω ότι είναι πράγματα που θα πρέπει να μας, όχι μόνο να μας ταρακουνήσουν, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε μόνο αριθμούς. Γιατί πίσω από τους αριθμούς, κυρία Τουργεράκη, πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχει μια γυναίκα, υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια ζωή τελικά των ανθρώπων που σημαδεύονται. Νομίζω πως αυτό, με αυτά μπορώ να ξεκινήσω την κουβέντα μας.
9: Κυρία Παγιαδάκη, το ερώτημα το αρχικό το ακούσατε. Γιατί να θέλεις να κάνεις οικογένεια αν αυτή είναι η νοοτροπία σου? Γιατί να θέλεις να μεγαλώσεις παιδιά για να τους κάνεις και αυτούς αυριανούς τέλος πάντων ανθρώπους, οι οποίοι θα πιστεύουν ότι η προέκταση του χεριού τους πρέπει να είναι το ξύλο, η μπουνιά, η βία και όλα αυτά τα σχετικά? Γιατί θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να διαιωνίσεις το είδος? Δεν είναι αυτό ο άνθρωπος. Υποτίθεται ότι είμαστε ανώτερα όντα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, χειρότεροι και από τα ζώα. Φαντάζομαι ότι καμία ενσυναίσθηση πλέον, τίποτα πλέον δεν μετράει. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλοθοι, πάρα πολλά άλοθη. Και αυτά τα άλοθη, τουλάχιστον εμένα, να εγώ που δεν ήθελα να μιλήσω, είναι που με προβληματίζουν πολύ περισσότερο. Αυτά τα άλοθη που λένε φταίει η κοινωνία, φταίει η οικονομική κρίση, φταίει η πανδημία, φταίει η μαμά μου, φταίει ο μπαμπάς μου. Τώρα, να πω αυτό που νιώθω?
15: Ναι. Να πω την αλήθεια κι εγώ. Ας πούμε, επειδή αναφερθήκατε τα παιδιά και για την οικογένεια. Ναι, δυστυχώς. Ξεχάσαμε τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα από το να κάνουμε ένα παιδί για να φτιάξουμε ή να μεγαλώσουμε τον αριθμό της Ελλάδας μας. Νομίζω ότι η παρουσία μας είναι πολύ σπουδαιότερη από τα δώρα που μπορεί να τους κάνουμε. Να καταλάβουμε ότι τα παιδιά χρειάζονται διάλογο. Δεν χρειάζονται μόνο εντολές. Συνήθως γίνονται, κάνει αυτό ή μην κάνεις αυτό. Και κυρίως, σου δώσουμε περισσότερες αγκαλιές. Το λέω πάντα και θα το λέω. Δεν χρειάζονται τα υλικά αγαθά μας. Χρειάζονται αυτές τις αγκαλιές όπως τις έχουν ανάγκη. Άρα, αν θέλουμε να αποφασίσουμε να κάνουμε μια οικογένεια, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και το μέσα μας. Τι μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί που σήμερα διαμορφώνεται. Γιατί με αυτό το παιδί θα κάνουμε τη νέα γενιά. Και οι νέες γενιές έχουν ανάγκη από γαλήνη. Έχουν ανάγκη να μην έχουν τιμωμένους γονείς. Έχουν ανάγκη να έχουν αυτή την αγκαλιά και αυτή την εσωτερική ισορροπία την οποία πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να την έχουμε. Άρα λοιπόν, πάντα μην ψάχνουμε με τη λέξη που χρησιμοποιείτε άλωση. Ναι, δεν ζητούμε άλωση. Εμείς ζητούμε εργαλεία για να μπορούμε να πούμε ότι και ποια είναι τα εργαλεία αυτά. Είναι ο σεβασμός. Είναι η γλώσσα του σεβασμού. Είναι ότι θα πρέπει να προλάβουμε κάθε τι που ξεκινάει, όχι όταν πούμε ότι μεγαλώνουν τα παιδιά, από την Κούνια, κυρία Δουλγεράκη. Από τότε ξεκινάει η πρόληψη για τη βία. Γιατί δεν φτάνουμε, από τότε ξεκινά η κατάρτιση και η πρόληψη ενός παιδιού, όχι από το αστυνομικό τμήμα όταν φτάσει, ότι έχει, όταν έχει ξεπεράσει τη βία ή τον μπούλι, όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Όχι λοιπόν όταν συμβεί το πρόβλημα, αλλά όταν προλαμβάνεται πολύ πιο πριν. Και αυτό είναι η ευθύνη του γονέα, επειδή αναφερθήκατε στην οικογένεια και βεβαίως είναι ευθύνη και είναι χρέος και σε εμάς που πρέπει να το λέμε και να το αναπαράγουμε είτε μέσω των τρόπων με τον οποίο μας δίνεται για να τα πούμε και εσείς το λέτε και πραγματικά τόσο μαχητικά εσείς το διατυπώνετε και ακριβώς με βρίσκετε τόσο πολύ σύμφωνοι σε όλα αυτά.
16: Από τη δική μου την πλευρά, κυρία Παχιαδάκη, αρέσει ή δεν αρέσει, η αλήθεια είναι μία, ότι νιώθω πως είμαι πάρα πολύ μεγάλη και είμαι πάρα πολύ μεγάλη για να μπορώ να κρύβομαι πίσω από ένα δάχτυλο το οποίο δεν με χωράει. Τελεία. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όλα ξεκινάνε μέσα από ένα σπίτι. Όλα εξελίσσονται μέσα σε ένα σπίτι. Οι συμπεριφορές μέσα σε ένα σπίτι. Δεν είπε κανείς να μην υπάρχουν νεύρα. Δεν είπε κανείς ότι μπορεί στην καθημερινότητά σου να είσαι μόνο γέλια. Ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του βγαίνοντας έξω πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όταν ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού σου, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ή έχεις απέναντί σου το σύντροφο, τη σύντροφο, τα παιδιά σου, εκεί πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό που κάνεις και θα πρέπει να τους προστατεύσεις. Αν δεν μπορείς να τους προστατεύσεις, μην το κάνεις, να πάρει οργή. Μην το κάνεις.
15: Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι λοιπόν έχουμε ευθύνη. Γιατί δεν το λέμε μόνο έτσι για να κάνουμε κουβέντα.
16: Και δεν νομίζω επίσης ότι αυτό το 150% πάνω σε σχέση με το 2023 είναι κάτι που το βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας, κυρία Παχιαδάκη. Έχω και μια άλλη αίσθηση και εντύπωση. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος ωστόσο και θα παρακαλούσα να με διορθώσετε. Ίσως με το λέγε-λέγε να έχουν ανοίξει πολύ περισσότερα στόματα. Δεν νομίζω ότι ήταν λιγότερα τα περιστατικά. Απλά υπό το φόβο της οικογένειας, του κοινωνικού στίγματος ή οτιδήποτε άλλο, έμεναν τα παράθυρα, έμεναν οι πόρτες κλειστές. Σήμερα μιλάει περισσότερο και ένα παιδί και μια γυναίκα και ένας σύντροφος, γιατί υπάρχουν και αυτά του είδους τα περιστατικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη βία, ή ένας ηλικιωμένος. Και επειδή μιλούν περισσότερο, ίσως να καταγράφεται αυτή η αύξηση. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί. Θα ήθελα, παρακαλώ, να με διορθώσετε.
15: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω μία λέξη σε αυτά που είπατε. Να σταματήσουμε πλέον να είμαστε αδιάφοροι. η αδιαφορία είναι μια λέξη την οποία θα πρέπει να τη βγάλουμε από το λεξιλόγιο ή τέλος πάντων να τη βάλουμε.
16: Ποιους, σε ποιους απευθύνεστε? Σε ποιους απευθύνεστε, στο σύντροφο? Μισό λεπτό. Πρώτα πρέπει η αδιαφορία ή το νιάξιμο να ξεκινά μέσα από την οικογένεια. Δεν είναι η μάνα και ο πατέρας. Είναι στην ίδια τακτική και στο ίδιο περιβάλλον. Είναι τα πεθερικά εκατέρωθεν. Είναι τα αδέλφια από τη μία και από την άλλη. Αυτό δεν μπορούμε να το τσεκάρουμε. Είναι ο φιλικός περίγυρος. Και μετά ας έρθουν να χτυπήσουν και τη δική μου την πόρτα περί αδιαφορίας, αν είμαι ο γείτονας. Αλλά θα πρέπει και εγώ κάτι να κάνω μέσα στο δικό μου το σπίτι. Αυτό θέλω να πω.
15: Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι αυτό η αδιαφορία. Δηλαδή βλέπουμε το συγγενικό περιβάλλον. Βλέπει, δεν θέλει, αδιαφορεί, δεν γυρίζει τα μάτια αλλού. Πάμε, το βλέπει. Τι κάνει γι' αυτό? Η αδιαφορία λοιπόν, και που ξεκινάει μέσα από την οικογένεια, πολύ σωστά, φτάνει όμως σε μια κοινωνία η οποία για να αλλάξει πρέπει εμείς να μάθουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν αφορά εμένα, αλλά και ότι δεν είναι δική μου η ευθύνη να το φτιάξω. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα το φτιάξουν. Μα αυτοί οι άλλοι όλοι γύρω γύρω λένε μα μένα δεν με νοιάζει γιατί δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι δίνουμε τα στοιχεία αυτά για να επανέλθω στο παρατηρητήριο. Είναι μια αφορμή να μας προβληματίσει. Είναι ένα κάλεσμα. Ένα κάλεσμα για να δράσουμε όλοι. Για πρόληψη. Η μόνη λέξη η οποία μπορεί να κρατηθεί σε όλα αυτά είναι η λέξη πρόληψη. Είναι η εκπαίδευση. Είναι η ευθύνη που έχουμε. Δεν έρχεται να μας καθησυχάσουν μόνο τα νούμερα αυτά. Πρέπει να μας ξυπνήσουν και να δούμε τι γίνεται ακριβώς αυτό πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τι θα γίνει όταν η βία καλλιεργείται καθημερινά μέσα από τις σιωπές, μέσα από τις ανοχές, μέσα από τα λανθασμένα πρότυπα. Αν ψάξουμε να βρούμε γιατί η γυναίκα δεν έφυγε μέσα από το σπίτι όταν είδε ότι υπήρχε, ότι έχει απίστευτη κακοποίηση. Φοβάται τις συνέπειες, της καταγγελίας της. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Είναι βασικά ερωτηματικά που πάντα με ρωτούν και διερωτώμεθα όλοι. Η γυναίκα αυτή γιατί

0: οικογένεια, είναι αυτό το κάνει υπομονή, θα διορθωθούν τα πράγματα από την οικογένεια, είναι οι μη ριζικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Ξέρετε, εσείς τα απλά με ρωτάτε αυτή την ώρα, κυρία Παχιαδάκη. Εγώ θέλω να το προχωρήσω λίγο παραπάνω. Σε αυτές τις εκπτώσεις που μας βολεύει ή δεν μας βολεύει να κάνουμε στη ζωή μας, που είναι από τον πολιτισμό μας, που είναι από τις αξίες μας, που είναι από την ανθρωπιά μας, μα τόσες εκπτώσεις που κάνει ο καθένας από εμάς και συνολικότερα μετά φαίνονται και αποτυπώνονται στο κοινωνικό σύνολο. Πότε θα σταματήσουμε να τις κάνουμε? Πότε θα πούμε ρε, δεν βάζουμε και εδώ ένα φρένο λίγο σε αυτές τις εκπτώσεις, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε τα παιδιά μας? Ποιος έχει αναρωτηθεί αυτό το παιδί που βιώνει όσα βιώνει, αύριο πώς θα συμπεριφερθεί στη δική του τη ζωή, πρωτίστως στον εαυτό του και μετά στους δικούς του τους ανθρώπους, στη δική του την οικογένεια, στο δικό του το φιλικό περίγυρο? Ποιος το σκέφτεται?
1: Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα παιδί που κακοποιείται είναι αποτυχία όλων μας, κύριε Ρουγεράκη. Είναι πραγματικά η αποτυχία την οποία δεν τη βλέπουμε. Αν λοιπόν προστατεύουμε ένα παιδί, εμείς προστατεύουμε να φτιάξουμε, επενδύουμε για το αύριο. Να μην ψάχνουμε μόνο ενόχους. Εγώ σήμερα φτάνομαι στις ευθύνες. Και είναι αυτή η συλλογική ευθύνη που ξεκινάει από την οικογένεια, από το σπίτι μας, πάρα πολύ σωστό που το είπατε, είναι από το σπίτι μας. Και ασφαλώς θα πρέπει να φτάσουμε μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν ξεκινήσουμε νωρίτερα, θα πρέπει να μάθουμε ότι η βία δεν θα γίνει κανονικότητα. Και αλίμονό μας εάν η βία γίνει κανονικότητα. Πρέπει να προστατεύσουμε και να επενδύσουμε σε αυτή τη γενιά που πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αν κοιτάξουμε λοιπόν όλοι το καθρέφτη μας, θα πρέπει να δούμε ότι κάθε φορά που βγαίνουν κάποια νούμερα από το παρατηρητήριο οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε αναρτήσεις ή δηλώσεις γίνονται για περιστατικά, θα πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά. Γιατί αυτό θα πρέπει να δούμε. Δεν θα κοιτάξουμε να δούμε ποιος έχει ενοχές σήμερα. Όμως τι κάνω εγώ για το αύριο. Τι χρειάζεται να κάνουμε. Σαν άνθρωποι, σαν πολιτεία, σαν θεσμοί, σαν κοινωνία, σαν προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Δεν αρκεί να συγκλονιζόμαστε και να λέμε κάθε φορά εντάξει, ήρθαν και κάποια νούμερα που μπορεί προς το παρόν να μεταρακούνησαν. Όμως, τι κάνουμε γι' αυτό? Χρειάζεται λοιπόν πρόληψη. Η πρόληψη λοιπόν είναι. Θέλουμε εκπαίδευση, κυρία Δουγεράκη. Θέλουμε σχολεία που να μην είναι μόνο για μάθηση, αλλά να βγάζουν ανθρώπους που να έχουν ενσυναίσθηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει σε ένα σχολείο είναι αυτό. Και μετά, βεβαίως, να μορφώσουμε τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Να μορφωθούν όλοι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το πεδίο. Και να υπάρχει αυτό το μαζί, αυτή η συνεννόηση η οποία δεν υπάρχει, και να επενδύσουμε έτσι.
0: Γιατί δεν την έχουμε μάθει, και ακόμα και αν πονάνε οι λέξεις μας, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά οι λέξεις αυτές πονάνε, είναι ελάχιστοι αυτοί που εγώ γνώριζα μέχρι σήμερα και με βάση τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών που πήγαιναν ακόμα και σε σχολές γονέων. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι πήγαιναν, και δεν ξέρω αν πάνε αυτή την ώρα, όταν οι σχολικοί σύμβουλοι άνοιγαν ή ανοίγουν. Όταν υπήρχαν οι σχολικοί σύμβουλοι, σήμερα έχουν με ένα άλλο παρόλο, μια άλλη ονομασία. Όταν ανοίγουν αυτά τα θέματα, όταν καλούν την οικογένεια, γι' αυτό βάζω πρωτίστως. Άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου και μπαίνω μέσα. Πρέπει να ξέρω ότι εκεί πρέπει να συμπεριφερθώ διαφορετικά. Και να συμπεριφερθώ, να σας το πω αλλιώς. Ας μου συμπεριφερθεί κάποιος έτσι πως θα ήθελα εγώ να συμπεριφερθώ? Γιατί δεν το κάνει ο καθένας παράδειγμα και να συμπεριφέρομαι έτσι, για να του δώσω το παράδειγμα και να καταλάβει ο άλλος ότι έτσι θα ήθελα να μου συμπεριφέρεσαι, γι' αυτό συμπεριφέρομαι έτσι. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εντάξει, τέτοιες ώρες, τέτοιες κουβέντες.
1: Όχι, να σας πω την αλήθεια, ότι ήταν μια ικανοποίηση όταν μάθαμε ότι υπάρχει το καταδίωκτο στους εκπαιδευτικούς, επειδή αναφερθήκατε γι' αυτό, στους ακόμα και σε αυτούς που εργάζονται στα νοσοκομεία, είτε είναι φυσικοθεραπευτές είτε οι φαρμακοποιοί κλπ. Τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο αυτό φοβόταν πάντα, είτε ήταν ο εκπαιδευτικός, ο οποίος φοβόταν.

0: ήταν, πού θα εμπλακεί εάν πάει να καταδώσει, να πει ότι αυτό το παιδί έχει αυτά τα
1: κατάσταση. Ναι, αλλά και πάλι, κατασταλτικό είναι, δεν είναι προληπτικό.
0: Βεβαίως, αλλά όμως να σας πω, φτάνω στο σημείο εκπαιδευτική. Φοβόταν πάντα ότι θα πάει ο γονιός, ο οποίος, αυτός ο γονιός ο οποίος είναι ο Νταΐς, ο οποίος, για να μην πούμε, γιατί οι λέξεις μπορεί να μας προδώσουν τελικά, ο οποίος πήγαινε να κάνει φασαρία, γιατί έκανε παρατήρηση στο παιδί, σε ένα παιδί το οποίο έδιρε κάποιο άλλο. Αυτό, πώς μπορείς να το αναλύσεις? Υπάρχει, γι' αυτό βγήκε μετά το ακαταδίωκτο, τουλάχιστον να δώσει ένα εργαλείο σε κάποιον, σε ένα δάσκαλο, σε οποιονδήποτε, να έχει το θάρρος να πάει να το πει. Γιατί πρέπει να βελτιωθεί αυτός ο τρόπος με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε.
1: Το ζητούμενο είναι να θέλουμε, γιατί την ώρα που τα λέγατε εσείς χθες όλα αυτά και παρουσιαζόντουσαν τα στοιχεία, μια νέα υπόθεση ήρθε στο φως με ένα 71χρονο, τον κατήγγειλε η σύζυγος και η κόρη του, το είχε κάνει και στο παρελθόν, και λεκτική βία και σωματική βία, αλλά δεν άντεξαν οι δύο γυναίκες, από περιοχή της Κρήτης έφυγαν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ίδια τα στοιχεία, φαίνεται ότι οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτόν τον άνθρωπο που ήταν, έφτασε 70 χρόνια, μου λέτε. Ποιος μπορούσε να τον, ή θα μπορούσε να τον αλλάξει σήμερα? Αυτός είχε κάνει κανονικότητα τη ζωή αυτή. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει κάποιος. Σήμερα ήρθε η γυναίκα του, τα παιδιά της.
1: Δεν είναι αρρώστια. Είναι επιλογή τελικά, έτσι. Είναι τρόπος ζωής που τον επιλέγεις. Όπως με το αλκοόλ, πολλές φορές τα λέμε με τους ψυχοθεραπευτές, με τα κοπά κλπ. Είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Επιλέγω να είμαι αυτός. Αυτή αυτό. Τέλος.
0: Δεν έχουν ξεχάσει να κάνουν διάλογο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει, πρέπει να αλλάξουν οι σχέσεις, η επικοινωνία επιτέλους. Δεν ξέρω, πολλές φορές όλοι μας και εσείς, ο καθένας μας διερωτάται, μα τι ξεχάσαμε, ότι χρειαζόμαστε και κάτι άλλο στη ζωή μας. Δεν μπορεί, μονίμως χρησιμοποιώ τη λέξη θυμός, δεν μπορεί να είμαστε και δεν γεννηθήκαμε θυμωμένοι, γιατί ο θυμός φέρνει βία. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε να μας διαψεύουν συνεχώς τα νούμερα και εμείς να πιστεύουμε ότι αλλού τυρβάζουμε.
1: Δυστυχώς.
0: Να πιστεύουμε ότι εμείς δεν το ξέραμε, εμείς δεν το γνωρίζαμε, εμείς δεν ακούσαμε, εμείς δεν προλάβαμε, γιατί ξέρετε, γινόταν στο άλλο σπίτι και εμείς δεν είμαστε εκεί. Όχι, είναι ευθύνη όλων μας. Και σας είπα, πρέπει να σταματήσουμε ότι δεν με αφορά εμένα. Ναι, με αφορά.
1: Κυρία Παχιδάκη, δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου, το δεν με αφορά εμένα. Τα πάντα με αφορούν. Ό,τι βλέπω γύρω μου και ό,τι αντιλαμβάνεται και ό,τι πιάνει το μάτι μου. Ο κύριος Νίκος εδώ, ένας ακροατής, λέει: είσαι κι εσύ ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς. Όχι, δεν είναι θέμα ρομαντισμού ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα ενσυναίσθησης. Μπαίνεις μέσα στα παπούτσια του άλλου. Και εγώ, μέχρι και την τελευταία μου πνοή, έτσι θέλω να συνεχίσω και να είμαι και να συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και την ώρα που κάποιος σε πληγώνει, νομίζω με αυτόν τον τρόπο του δίνεις το καλύτερο μάθημα. Όχι, δεν θέλω να κάνω εκπτώσεις στη ζωή μου. Μία είναι. Τέτοιο τρόπο ζωής δεν τον επιλέγω, δεν τον θέλω, δεν μου αρέσει. Αλλά αυτή είναι η δική μου απόφαση. Μακάρι ο καθένας από εμάς να κοιτούσε στον καθρέφτη του και να έλεγε τι είναι αυτό που τελικά επιθυμεί και τι είναι αυτό που θέλει και τι είναι αυτό που επιλέγει. Μακάρι.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί αν ακολουθούμε τα λανθασμένα πρότυπα, δεν θα πάει τίποτα μπροστά. Μα τίποτα μπροστά. Και η Κρήτη μας δυστυχώς έχει προβλήματα. Και το βλέπετε, γιατί το παρατηρητήριο μιλάει για την κακοποίηση στην Κρήτη. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε, τι μας λέει. Τι μας λέει λοιπόν, ότι εμείς τι κάνουμε. Είναι, διότι είναι ένας, απλά είναι ένας μηχανικός καταγραφής. Εμείς πρέπει να το μελετήσουμε αυτό. Να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Οι φορείς, γιατί εξακολουθώ να λέω, θέλουμε συνεργασία με τους φορείς και αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν μπορεί να έχουμε ένα φάκελο τον οποίο μένει, λιμιάζει σε ένα σημείο, σε ένα γραφείο και δεν πρέπει να φτάσει η επόμενη η καταγγελία για να ξαναγυρίσουμε και να ξαναβρούμε το πρόβλημα το οποίο το ξέρουμε ότι υπήρχε. Δεν κάναμε όμως σωστή διαπίστωση κινδύνου. Και αυτό θα πρέπει να μας βάλει σε υποψίες. Και θα πρέπει ασφαλώς να συμβάλλει στην πρόληψη. Γιατί εξακολουθώ πάντα τη λέξη να λέω ότι πρέπει να μάθουμε ότι η πρόληψη είναι το καλύτερο εργαλείο το οποίο μπορούμε να έχουμε. Γιατί αλλιώς όλο και θα πηγαίνουμε, όλο θα βουλιάζουμε, οι καινούργια στοιχεία θα έρχονται και θα αυξάνεται αυτό, η κακοποίηση των παιδιών θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Δύσκολες οι κουβέντες.
0: Και θα αυξάνει όλο το κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι δεν είδα, δεν άκουσα και έγκαιρα δεν έκανα κάτι.
1: Κυρία Μπαχεδάκη, δύσκολες, τρεμόκολες όλες αυτές οι κουβέντες που κάνουμε πρωί-πρωί, αλλά αυτή είναι η δική μας η τακτική, αυτή είναι η δική μας η δυναμική, εμείς τα ανώτερα όντα και η συμπεριφορά μας. Αυτό προκαλούμε, τα στατιστικά στοιχεία είναι απλά στοιχεία. Πίσω από κάθε στοιχείο, πίσω από κάθε χτύπημα κρύβεται ένας πόνος, ένας άνθρωπος. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένας άνθρωπος πονάει και φταίω εγώ. Και με αυτή την κουβέντα σας αποχαιρετώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η ώρα είναι 9.
2: 9.84.
4: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Και εκεί. Και εκεί.
7: Και εκεί. Χρυσταν, Βουλφαν, Ενέκειες.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, ήδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
19: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
20: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
21: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
22: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
25: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Πάντως όλα αυτά που λέγαμε με την κυρία Παχεδάκη πριν από λίγο, τις αιμονές μας, τις επιλογές μας και αυτά τα οποία βιώνουν τα μέλη της οικογένειάς μας εξαιτίας των συμπεριφορών μας, έρχονται εδώ και σε κάποιο άλλο σημείο και δείχνουν πώς συμπεριφερόμαστε και τι προκαλούμε, και αναφέρομαι στην οδική ασφαλεία, γιατί διάβαζα χθες στην εφημερίδα των συντακτών μία έρευνα σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχαία σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για μια ετήσια έρευνα βαρόμετρο ενός ιδρύματος που εντόπισε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται στους οδηγούς σε πολλές χώρες. Σε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Πολωνία, Σλοβακία και Σουηδία. Ήταν 12.100 τα ερωτηματολόγια τα οποία μοίρασε σε αυτές τις χώρες. Και εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία μας δείχνουν πώς με τη συμπεριφορά μας δείχνουμε πραγματικά και εκείνο τον άλλο μας τον εαυτό. Το 25% των Ελληνών στέλνει ή διαβάζει μηνύματα email την ώρα της οδήγησης, βρισκόμενο κοντά στο μέσο όρο των 11 χωρών 24%, το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς, οι βρισιές και οι προσβολές, η χερτούρα αλλά ελληνικά ξέρετε στους άλλους οδηγούς χρησιμοποιούνται από το 55% των Ελλήνων, χωρίς η απόσταση να είναι χαώδης εδώ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επιδόσεις με την ομιλία στο τηλέφωνο την ώρα της οδήγησης που αφορά το 66% των Ελλήνων, όμως το 31% μιλά στο τηλέφωνο με το τηλέφωνο στο χέρι και το 52% με σύστημα Bluetooth. Το ποσοστό των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί με άλλο οδηγό είναι 22%. Χρήση ζώνης, το 37% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν τη δένουν πάντοτε, έναντι 17% του συνόλου των υπόλοιπων χωρών που έγινε η έρευνα. Για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, το 10% στην Ελλάδα δηλώνει πως το έχει συμβεί, με έναντι 5% στο γενικό σύνολο. Πλειοψηφικά είναι τα ποσοστά εκείνων που δεν τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, 52% στην Ελλάδα, 55% στο γενικό πληθυσμό, αλλά είναι η στάση της ζωής μας. Δεν είμαστε ούτε παλαβοί, δεν είμαστε ούτε ψυχοπαθείς, δεν είμαστε τίποτα. Από ποια πλευρά και αν το έχουμε κοιτάξει αυτό το θέμα σε όλα τα χρόνια που κάνουμε το ρεπορτάζ, σε ό,τι έχει να κάνει και με την οδική ασφάλεια, είμαστε αμετανόητοι. Είναι ένας τρόπος τον οποίο τρελαινόμαστε. Γουστάρομαι, πείτε το όπως θέλετε. Η θερμόαιμη ελληνική φύση αναδεικνύεται στο ποσοστό 45% που δηλώνει ότι κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός άλλου οδηγού, που τον εκνευρίζει. Η ανασφάλεια με τη χρήση της δεξιάς λωρίδας είναι επίσης γενικό πρόβλημα. Το 61% των Ελλήνων δηλώνει πως οδηγεί στη μεσαία, παρά το γεγονός ότι η δεξιά είναι ελεύθερη, και το γενικό ποσοστό είναι επίσης ψηλό στο 50%. Είναι κι άλλα που καταγράφονται και είναι και πολλά τα άλοθη τα οποία μπορεί ο καθένας από εμάς να επικαλεστεί. Γιατί φταίει ο Παντελής, γιατί φταίει ο Νίκος και όχι εγώ, γιατί είναι ο δρόμος, γιατί είναι η πολιτεία, γιατί είναι η λάθος πλευρά του δρόμου, γιατί είναι εκεί η παράκαμψη που δεν έπρεπε να είναι, γιατί είναι το κυκλικό, γιατί είναι η λακκούβα, γιατί είναι τα πάντα όλα εκτός από μένα. Είναι αυτό που λέμε, δείχνω πάντα τον άλλο, δεν δείχνω εμένα. Ναι, όλα μια χαρά ρε παιδί μου, είναι όλα μια χαρά. Και από όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί έχουμε αρκετές δυσκολίες στους δρόμους του Ηρακλείου, για να σταματήσω και στο Ηρακλείο λίγο παραπάνω. Μην μου πείτε, δεν είναι αγαπημένη συνήθεια, είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Σταματάω και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί συζητήθηκαν δύο θέματα και ήταν πολύ ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Έχουν να κάνουν και με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν να κάνουν και με τα όρια των οικισμών. Και τα δύο κάνουν τζις για τα όρια των οικισμών. Το θέμα αυτό το ζήτησε την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης. Τον καλημερίζω. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας έβαλα λίγο πολύ έτσι σε μια άλλη έννοια δρόμων, οδικής ασφάλειας κλπ. Και με αυτό, αλλά σήμερα οι κουβέντες πάνε πάνω κάτω με όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και με έναν τρόπο ζωής που δυστυχώς είναι γεμάτος εκπτώσεις και δημιουργούμε προβλήματα σε εμάς, την οικογένειά μας, πρωτίστως σε εμάς, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε και στη συνέχεια πάμε παρακάτω. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, αν δεν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Καραμαλάκη, γιατί δείχνει να φέρνει τα πάνω κάτω, να επιβάλλει νέους φόρους, να με πηγαίνει σε δημοτικό έμφυα, να με πηγαίνει σε παραπάνω ΤΑΠ, να μου κάνει να μου δείχνει ηλεκτροδοτούμενα κτίρια, αλλά να ρωτιέμαι τι από όλα αυτά που εγώ πληρώνω απολαμβάνω εν πάση περιπτώσει από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, σε διαβούλευση αυτό το διάστημα. Συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι ο κώδικας δεν είναι, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να το δούμε σαν μια τυπική διαδικασία. Δεν αφορά απλά μια νομοτεχνική κωδικοποίηση διατάξεων, αλλά αφορά τον ίδιο το ρόλο των Δήμων και την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματι ο νέος κώδικας
1: και τις υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στους δημότες. Παλιά λέγαμε το περίφημο, τουλάχιστον ναι, στη δική μου γενιά, τα παράπονά σου στο δήμαρχο. Σήμερα
0: εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά και ο δημότες, οι πολίτες θέλουν ανταπόκριση από τους δημάρχους και από τις δημοτικές αρχές σε κάθε περίπτωση για την λύση των θεμάτων που τους απασχολούν. Αλλά από την άλλη, τώρα μια που μιλάμε για τον κώδικα και να μην αναλωθούμε στα του Δήμου και την δυνατότητα που έχει να ανταποκρίνεται.
1: Όχι, το φέρνουμε ως παράδειγμα.
0: Ας πούμε για τον κώδικα που αφορά, είναι ένα νομοθέτημα που αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις και πολλές ενστάσεις και εν πάση περιπτώσει πρέπει κάτι να γίνει για να βελτιώσουμε την κατάσταση του Δήμου και να έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες προς τους δημότες.
1: Εσείς από τη δική σας την πλευρά, σαν Ηράκλειο Υπόλοιπη, μας λέτε ότι λέμε ναι σε ένα σύγχρονο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ασφαλώς,
1: το απορρίπτεται. Απλά λέτε ότι χρήζει πολλαπλών βελτιώσεων.
0: Ναι, κοιτάξτε, γιατί δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Είπα και πριν ότι ο νέος κώδικας επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ενιαίο κείμενο μια διάσπαρτη νομοθεσία. Από αυτή την άποψη η κωδικοποίηση είναι πολύ χρήσιμη. Διευκολύνει την πρόσβαση στην νομοθεσία, μειώνει την πολυνομία, δημιουργεί ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο για τους Δήμους. Όμως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο κώδικας είναι καλύτερα οργανωμένος. Το κρίσιμο ερώτημα κατά την άποψή μου είναι αν ενισχύει πραγματικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ υπάρχουν ναι, σοβαρές επιφυλάξεις.
1: Δηλαδή.
0: Οι Δήμοι δεν ζητούν περισσότερες ευθύνες χωρίς μέσα, δεν ζητούν αρμοδιότητες χωρίς ο προσωπικό, δεν ζητούν προχρεώσεις χωρίς πόρους, δεν ζητούν να γίνονται το εύκολο άλοθο του κεντρικού κράτους. Εμείς τι ζητάμε? Αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Υπάρχουν τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος. Το άρθρο 101 αφορά την αποκέντρωση του κράτους. Το άρθρο 102 κατοχυρώνει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτές λοιπόν κατά την άποψή μας οι διατάξεις δεν μπορεί να παραμένουν απλές διακηρύξεις. Πρέπει να γίνουν πράξη. Η πολιτεία λοιπόν, αν πραγματικά θέλει ισχυρούς δήμους, οφείλει να τους δώσει αρμοδιότητες με αντίστοιχους όμως πόρους. Οφείλει να τους δώσει προσωπικό, οφείλει να τους δώσει θεσμική δυνατότητα να αποφασίζουν. Οφείλει να σέβεται το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων και όχι να τα μετατρέπει σε όργανα απλής νομοδότησης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδειχτούν. Αναφέρθηκαν 8 θέματα τα οποία τοποθετήθηκαν και στα 8. Το ένα είναι το λεγόμενο τέλος τοπικής ανάπτυξης. η κεντρική διοίκηση, αντί να αποδίδει λοιπόν στους Δήμους τους θεσμοθετημένους πόρους που οφείλει, επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο οικονομικό βάρος πάνω στην ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό επιβολής ενός νέου αυτοδιοικητικού έμφυα. Δεν μπορεί αυτή η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων να ταυτίζεται με μια νέα επιβάρηση στους πολίτες. Το πράσινο ταμείο. Έχουμε πάρει απόφαση στην ΚΕΔΕ και ζητάμε καθαρά να αυξηθεί το ποσό των πόρων που αποδίδεται στο ΣΟΤΑ στο 10%. Τουλάχιστον 10%. Είναι απολύτως εύλογο. Οι Δήμοι είναι αυτοί που σηκώνουν καθημερινά το βάρος της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, του πρασίνου, των γινόχρηστων χώρων, της αστικής ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μας, οι πόροι να παραμένουν κεντρικά, ενώ οι ανάγκες βρίσκονται στην πόλη και στις γειτονιές.
1: Αυτό είναι ωστόσο το ζητούμενο μέχρι στιγμής, ή έτσι αποδεικνύεται από την πολιτεία. Συγκεντρώνει τα πάντα όλα,
0: ναι,
1: σε μηχανισμό, ναι, ελεγκτικό από το κέντρο προς την περιφέρεια. Τέλος η...
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αποκέντρωση.
0: Ένα άλλο θέμα είναι το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Αν το τέλος αυτό εισπράττεται λόγω των τοπικών πιέσεων που δημιουργεί ο τουρισμός, η κλιματική κρίση και η χρήση των υποδομών, τότε πρέπει να αποδίδεται απευθείας στους Δήμους. Δεν μπορεί οι Δήμοι να καλούνται να αντιμετωπίσουν πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσονες, κυκλοφοριακή πίεση, φθορές υποδομών, αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη και άμεση χρηματοδότηση. Οι αναπτυξιακές εταιρείες, σε ένα άλλο θέμα, και οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, σε ένα περιβάλλον που οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι και οι προσλήψεις παραμένουν δίσκαμπτες, αυτές αποτελούν κρίσιμα εργαλεία. Αντί λοιπόν να υπονομεύονται ή να οδηγούνται σε λειτουργική ασφυξία, πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους. Ένα άλλο θέμα, για το άρθρο 730, είναι μια διάταξη που δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό, καθώς ενισχύει την παρέμβαση του κεντρικού κράτους σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν συμβασιούχους και εργασιακές σχέσεις στους Δήμους. Η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Οι Δήμοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ανώριμοι θεσμοί που χρειάζονται διαρκή επιτήρηση. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, να αποφασίζουν και να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. Ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν μπορεί να μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση και την ίδια στιγμή να υποβαθμίζεται το κορυφαίο δημοκρατικό όργανο του Δήμου. Για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη δημοτική περιουσία, τις μεγάλες αποφάσεις, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λειτουργία των πόλων, δεν αρκεί η απλή γνώμη. Χρειάζεται θεσμική συμμετοχή και όπου απαιτείται σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων. Ως προς το ζήτημα του εκλογικού συστήματος, κατά την άποψή μας δεν πρέπει να αποτελέσει το κεντρικό ζήτημα της συζήτησης για το νέο κώδικα. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό, έχουν πάρθει αποφάσεις, ωστόσο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι από τη φιλοσοφία της προτινόμενης ρύθμισης διαφαίνεται μια κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου του πολίτη στην εκλογική διαδικασία. Σε κάθε όμως περίπτωση, το εκλογικό σύστημα δεν πρέπει να λειτουργήσει από προσανατολιστικά από τα μεγάλα και ουσιαστικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι την οικονομική αυτοτέλεια, η απόδοση πόρων, την καθαρή κατανομή αρμοδιοτήτων, την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και την θεσμική αναβάθμιση των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Και τι θέση παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο? Αυτές είναι οι δικές σας οι προτάσεις και οι θέσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο τι θέση παίρνει?
0: Νομίζω υπάρχει ταύτιση απόψεων. Μπορεί να ήμουν εγώ λίγο πιο αυστηρός στον τρόπο που περιέγραψα όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Και αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε.
1: Αυτό είναι το ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά εκείνο το άλλο μεγάλο θέμα, πώς αντιμετωπίζεται σε ό,τι έχει να κάνει με τα όρια των οικισμών που φέρνει τα πάνω κάτω?
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα πραγματικά. Έκανα ένα σχετικό ερώτημα, έβαλα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. και ζήτησα να έρθει με τη να συζητηθεί όπως και έγινε χθες με τη συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, ζήτησα να είναι και ο μελετητής που δεν ήταν τελικά, για να γίνει μια συζήτηση, γιατί είναι ένα θέμα κρίσιμο και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες. Το προεδρικό διάταγμα του 25 δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Ένα πλαίσιο που έχει σοβαρές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές συνέπειες. Πάρα πολύ σοβαρές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σε πολλούς οικισμούς, σε όλους τους οικισμούς, οι πολίτες έχουν αποκτήσει, μεταβιβάσει, φορολογηθεί και έχουν αξιοποιήσει περιουσίες με βάση δεδομένα που ίσχυαν για δεκαετίες. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα μέσα από μια νέα διαδικασία οριοθέτησης να δημιουργηθεί ευνίδια ανασφάλεια δικαίου και να βρεθούν δημότες αντιμέτωποι με το κίνδυνο απαξίωσης της περιουσίας τους. Η θέση μας είναι καθαρή. Ναι στον ορθό πολυδομικό σχεδιασμό, ναι στην προστασία του περιβάλλοντος, όχι όμως σε οριζόντιες ρυθμίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε... που οδηγούν μάλλον σε ευνηδιαστική απώλεια δικαιωμάτων, όχι σε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη την πραγματική ζωή των οικισμών, όχι σε διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς επαρκή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Εγώ ζήτησα δύο πράγματα. Το πρώτο που οφείλει να κάνει ο Δήμος είναι να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι έχει εικόνα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν είναι δικό μας θέμα. Προφανώς και δεν έχει νομοθετήσει ο Δήμος, έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. Δεν αρκεί όμως να καταγράψουμε το πρόβλημα κατά την άποψή μου, δεν αρκεί να εκδώσουμε ένα ψήφισμα, δεν αρκεί να πούμε ότι διαφωνούμε. Ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη θεσμική στρατηγική προστασία των δημοτών και των οικισμών που θίγονται. Συγκεκριμένα, πέρα από την τεχνική αποτύπωση, πέρα από την ενημέρωση των προέδρων κλπ, θεωρώ ότι ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει να εξετάσει άμεσα και το ζήτημα της νομικής του αντίδρασης. Συγκεκριμένα πρότεινα να ληφθεί απόφαση ώστε η νομική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς στο διοικητικό και πολυδομικό δίκαιο να εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης ή άλλης πρόσφορης ένδικης παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του ΠΔΕΛΤΑ του 25. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσα είναι σαφές. Έχει ληφθεί πραγματικά υπόψη η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης? Γι' αυτό δεν μιλάμε το τελευταίο διάστημα. Έχει ληφθεί υπόψη ότι η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο με έργα που αλλάζουν το χάρτη των υποδομών και της οικονομίας του νησιού? Έχουμε το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θα λειτουργήσει το 2028. Το έργο αυτό συνδέεται με σημαντικές οδικές και τεχνικές υποδομές. Ο ΒΟΑΤ περιγράφεται ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος 225 χιλιόμετρα από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη. Γύρω από το αεροδρόμιο και όχι μόνο προβλέπεται εμπορική ζώνη εκατοντάδων στρεμάτων με υπηρεσίες, εμπορικές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του αερολιμένα. Όλα αυτά λοιπόν, κατά την άποψή μας, δεν είναι ουδέτερα για το χωρικό σχεδιασμό. Δημιουργούν νέες ανάγκες κατοικίες, νέες οικονομικές δραστηριότητες, νέες πιέσεις στη γη, νέες μετακινήσεις, νέες απαιτήσεις για υποδομές και νέες προοπτικές για τους οικισμούς της ενδοχώρας. Επομένως, δεν μπορεί κατά την άποψή μας ένα οριζόντιο πολυδομικό πλαίσιο να εφαρμόζεται χωρίς ειδική αναπτυξιακή εκτίμηση για τις περιοχές όπως το Ηράκλειο ή γενικότερα της Κρήτης. Δεν μπορεί λοιπόν από τη μια η πολιτεία να θριαμβολογεί και να μιλάει για μεγάλα έργα, νέο αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ, επενδύσεις, τουριστική ανάπτυξη, εμπορικές ζώνες και νέες υποδομές και από την άλλη να περιορίζει με τρόπο άκαμπτο την αναπτυξιακή δυνατότητα των οικισμών που θα δεχτούν τις συνέπειες αυτές της ανάπτυξης.
1: Και τι αποφασίστηκε τελικά, κύριε Καραμαλάκη?
0: Δεν πάρθηκε απόφαση. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό και από την πλευρά του Δημάρχου η αναγκαιότητα αυτή. Βέβαια μας είπε ότι θα συζητηθεί στα πλαίσια το φθινόπωρο, νομίζω ότι είναι όμως πολύ αργά στα πλαίσια της διαβούλευσης. Εγώ ήμουνα πολύ συγκεκριμένος καταλήγοντας, για να μην κουράζω και εσάς και τους ακροατές σας, ότι ο Δήμος πρέπει πρώτον να ζητήσει πρώτον ειδική αναπτυξιακή και χωροταξική τεκμηρίωση για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 25 για το Δήμο Ηρακλείου. Δεύτερον, να αξιολογήσει, να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προεδρικού Διατάγματος σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο, το ΒΟΑΚ και τις μεγάλες εμπορικές και τουριστικές επενδύσεις και τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατοικίες και υποδομών. Τρίτον, νομική γνωμοδότηση για τη δυνατότητα προσφυγής ή παρέμβασης στο ΣΤΕ. Τέταρτο, συντονισμό με την ΠΕΔ Κρήτης, την περιφέρεια Κρήτης και τους δήμους που θίγονται, ώστε η αντίδραση να μην είναι αποσπασματική αλλά ενιαία και θεσμικά ισχυρή. Δεν μην ξεχνάμε ότι η ΚΕΔ έχει ζητήσει το πάγωμα της, του ΠΔΕΛΤΑ, του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος. Το ίδιο πρέπει να ζητήσουμε και εμείς ως Δήμος. Και πέμπτον, ενσωμάτωση της ειδικής θέσης του Δήμου Ηρακλείου στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, ώστε να προστατευτούν οι οικισμοί, οι υφιστάμενοι οικιστικοί πυρήνες, η κατοικία και η περιουσία των δημοτών. Ο Δήμος λοιπόν, για να εγκατακλείδει, πρέπει να μην μείνει σε ρόλο παρατηρητή. Αυτή είναι η άποψή μας. Να κινηθεί θεσμικά, τεχνικά, πολιτικά και νομικά. Και εφόσον η νομική διερεύνηση το επιτρέπει, να εξεταστεί πραγματικά σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν πρέπει να είναι παρατηρητής των εξελίξεων. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το φαντάζομαι εγώ. Mm-hmm. Πρέπει να είναι θεσμικός υπερασπιστής των δημοτών του, γιατί εδώ δεν μιλάμε για απλές γραμμές πάνω σε ένα χάρτη, μιλάμε για περιουσίες που χάνονται, μιλάμε για οικογένειες, χωριά, αλλά μιλάμε για το μέλλον της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτή ήταν η δική μου αντίληψη και η δική μου τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι θα βάλει το θέμα στην ΠΕΔ, να υπάρχει μια συνολική απόφαση σε επίπεδο Κρήτης, αλλά άποψή μου είναι ότι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις και να μην μας προλάβουν. Νομίζω ότι το φθινόπωρο που είπαμε είναι πολύ αργά, γιατί οι εξελίξεις θα τρέξουν σε πολλά επίπεδα και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τι εννοώ.
1: Σαφέστατα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θέλω για τις θέσεις σας, για να γνωρίζει και ο κόσμος ποιες είναι οι θέσεις αυτές και από τη δική σας τη νέα πλευρά. Καλημέρα σας, κύριε Καραμαλάκη.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
25: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
5: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
26: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
27: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
28: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
29: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
28: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
30: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
31: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό. Άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984.
25: για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: 53ο-54ο Δημοτικά Σχολεία στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου. Το παρελθόν αυτό το σχολείο το ξέρετε, τις τελευταίες συζητήσεις επίσης τις έχετε ακούσει. Μια κρίσιμη συνάντηση ήταν να γίνει χθες το βράδυ. Μάριε Διονέλη, που είσαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, αυτή η συνάντηση έγινε?
11: Όχι, δυστυχώς δεν έγινε. Καλημέρα. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάδειξη του θέματος. Νομίζω ότι πια, επειδή υπάρχει ένα τέλος στην υπομονή των γονέων, των εκπαιδευτικών, των παιδιών μας, αυτό που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση είναι η δημοσιοποίηση του θέματος, αυτής της κοροϊδίας. Άδειες καρέκλες. Άδειες καρέκλες από ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι εκεί να εξηγούν όλα αυτά τα 4 χρόνια που το έργο καρκινοβατεί ή ακριβώς έχει πάει λάθος. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος, για να μην είμαι άδικος, είναι ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ στο Ηράκλειο, ο κύριος Κώστας Πολυμέρης, ο οποίος μας έκανε την τιμή και ήταν χθες εκεί μαζί με τους διευθυντές μας, φυσικά μαζί με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και μαζί με τα δύο Δέλτα Σίγμα των Συλλόγων Γονέων, για να μας εξηγήσει το κομμάτι που φυσικά τον αφορά.
1: Άρα δηλαδή έλειπε η Δημοτική Αρχή, αυτό θέλεις να πεις?
11: Η Δημοτική Αρχή, η Τεχνική Υπηρεσία και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1: Δημοτικό Συμβούλιο, το έλεγες όμως.
11: Μισό λεπτό. Ο κύριος Σπυριδάκης, ο αντιδήμαρχος, όταν πήρε την πρόσκληση πριν από 15 μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια, δεν είχε τα Δημοτικά Συμβούλια, ήταν τη Δευτέρα. Τώρα λόγω του Αγίου Πνεύματος έγινε Τετάρτη. Το να έρθει έστω και για μισή ώρα να κάνει μία ενημέρωση, νομίζω ότι δεν θα ήταν πρόβλημα. Αλλά ακόμα και αυτό να μην έγινε, να μην γινόταν, το να ζητήσει από τους υπηρεσιακούς να έρθουν στο ίδιο τραπέζι. Για παράδειγμα, τέθηκε ένα θέμα με τον ΔΔΕ. Έχουμε κάτι ρολόγια που δεν έχουν μεταφερθεί, μία αύξηση τάσης ρεύματος που δεν μπορεί να βάλει να δουλέψει η αντλία θερμότητας, η οποία έχει έρθει εδώ και 1,5 χρόνο και καθόμαστε και την κοιτάμε και δεν έχουμε ούτε θέρμανση ούτε ψήξη στο σχολείο, και είμαστε σε ένα γαϊτανάκι, ένα μπαλάκι έχουν γίνει οι γονείς μεταξύ Δήμου και ΔΔΕ. Ήρθε λοιπόν ο ΔΔΕ, ο εκπρόσωπος του διευθυντής, και μας είπε, ξέρετε κάτι, χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις εγκαταστάτη, τις οποίες ο Δήμος δεν έχει προσκομίσει. Μέχρι χθες ο κύριος Θεοδωρόπουλος, λέω ονόματα πλέον, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο υπεύθυνος των ηλεκτρομηχανικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δήμο, μας έλεγε όλα είναι υπογεγραμμένα, όλα είναι έτοιμα, ξεκινάμε. Και εδώ μας λένε ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένες βεβαιώσεις οι οποίες δεν έχουν κατατεθεί ακόμα, γιατί προφανώς δεν έχει γίνει σε εργολάβο η ανάθεση για τη μεταφορά των ρολογιών. Και χθες ήταν η μία πλευρά ο Δήμος. Εμείς τώρα πηγαίνουμε από το Δήμο στον ΔΔΕ και από το ΔΔΕ στο Δήμο. Και χθες είπαμε, ελάτε, ας μην έρθει ο αντιδήμαρχος, ας έχει μια ενημέρωση ή ας στείλει έναν άνθρωπο από τους υπηρεσιακούς να πούν. Αυτό που λέει ο κύριος Πολυμέρης είναι ακριβές? Κανένας. Άδεια η καρέκλα του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Άδεια η καρέκλα του κυρίου Μανουσάκη, του Μανώλη Μανουσάκη, του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας. Άδεια η καρέκλα της επιβλέπουσας του έργου, της κυρίας Δήμητρας Κεντριστάκη, μηχανικός του Δήμου, η οποία υποτίθεται ότι είναι εκείνη που έχει τον απόλυτο, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το έργο, και είναι εκείνη η οποία μας έχει πει δεν ξέραμε ότι είχε κάτι ρολόγια ρεύματος και γι' αυτό έχει κολλήσει 1,5 χρόνο και το βλέπετε έτσι κουφάρι και δεν κινείται τίποτα. Άδεια η καρέκλα του κυρίου Μενέλα Ουλιδάκη, τον οποίο επίσης καλέσαμε και ο οποίος επικαλέστηκε διάφορα κολλήματα. Στην αρχή μας είπε ότι θα μιλήσει με την υπηρεσία και αν έρθουν αυτή τη υπηρεσία θα έρθω και εγώ.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μισό λεπτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ομπρέλα από πάνω. Λέγεται Δημοτική Αρχή. Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, εσείς αναφέρεστε σε υπηρεσιακούς, απέστατα δεν έχουν και την ευθύνη. Η ομπρέλα έχει την ευθύνη από πάνω. Πού ήταν αυτή η ομπρέλα? Πού ήταν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου? Πού ήταν ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας? Που ήταν ο αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας? Συγκεντρώστε το τώρα εκεί, γιατί από εκεί δεν δόθηκε εντολή να γίνει κάτι τέτοιο μετά από 4 χρόνια σε ένα σχολείο που τα παιδιά μπήκαν σε ένα δημοτικό και θα ξεσχολήσουν από ένα δημοτικό και δυστυχώς παρουσιάζονται τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να πάμε στην αποκατάσταση ενός σχολικού κτηρίου? Αρχίζει να σε προβληματίζει πολύ και μόνο που το ακούς. Πόσο μάλλον να είσαι εμπλεκόμενος.
11: Και αυτό που καταλήξαμε χθες είναι ότι αν υπήρχε πραγματικά πολιτική βούληση, καθόμαστε τώρα και συζητάμε και μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι ρε παιδί μου, σε μια εβδομάδα λύνονται αυτά. Να γίνει μια εργολαβία, να μπει μέσα ο εργολάβος, να μεταφέρουμε τα ρολόγια. Καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε. 1,5 χρόνο δεν γίνεται έργο στο σχολείο, επειδή δεν έχουμε καταφέρει να μεταφέρουμε τα ρολόγια από τη μία πλευρά του κτηρίου στην άλλη.
1: Φαντάσου τι πρέπει,
11: τώρα οι φαντάσου τι πρέπει να λένε οι πολίτες. Λίγο τον μηχανικό, λίγο τον ηλεκτρολόγο, λίγο το αυτό, να καταλάβουμε και δεν έρχονται να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Και πάμε σε όλους και λέει ο ένας, θέει ο άλλος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας έρθει ο αντιδήμαρχος, ας έρθει ο ίδιος ο δήμαρχος, ας έρθουν οι υπηρεσιακοί, ας έρθουν όλοι, αυτή τη στιγμή έχουν ευθύνη απέναντι στις 300 οικογένειες και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
1: Είναι η δημοτική αρχή. Δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα της πολιτικής που ακολουθείτε. Σήμερα είναι ο συγκεκριμένος ο αντιδήμαρχος, χθες ήταν που αντιμετωπίζατε το πρόβλημα ο προηγούμενος αντιδήμαρχος. Εδώ και 1,5 χρόνο για την μεταφορά 2 ρολογιών, δηλαδή πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι τα ελληνικά δεδομένα του ελληνικού δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όταν μιλάμε για σχολική στέγη, στην πολιτική ουσία του πράγματος μένω και όχι στα πράγματα, στην πολιτική ουσία του πράγματος και στη γραμμή που ακολουθείτε, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή πού να το πεις και να σε πιστέψουν?
11: Εμείς το λέμε μεταξύ μας και κοιταζόμαστε και κοιτάμε το έργο. Έρχονται γενιές, έρχονται καινούργια παιδιά στο σχολείο. Μας ρωτούν ήδη οι γονείς τι γίνεται, ρε παιδιά, πού θα φέρω τώρα στην πρώτη δημοτικού το σχολείο μας. Προσπαθούμε να πούμε, όχι, δεν το λέμε ως ψέμα, είναι ένα πάρα πολύ καλό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αλλά οι συνθήκες γύρω από τις οποίες παλεύουμε εδώ και 4 χρόνια είναι πια εξωφρενικές. Εμείς είμαστε στο τελευταίο στάδιο που λέει ότι από εδώ και πέρα πάμε με νομικά μέτρα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να αναλάβει και νομικές ευθύνες απέναντί μας. Σχεδιάζουμε αρκετά πράγματα, ειδικά μετά την απουσία όλων αυτών των υπευθύνων. Πήραμε ένα μήνυμα για να καταλάβετε από την τεχνική υπηρεσία που λέει ότι η τεχνική υπηρεσία είναι εδώ, όποτε θέλετε να δείτε, να έρθετε σε ώρες εργάσιμες να σας ενημερώσουμε για το έργο. Μα έχουμε πάει 5 φορές στην τεχνική υπηρεσία και πάντοτε μας λένε όλα είναι έτοιμα. Και πάμε στον ΔΔΕ για τα ρολόγια τώρα που λέγαμε και μας λένε ποια έτοιμα, αφού δεν έχουν κάνει τα χαρτιά.
1: Εντάξει, αυτό είναι παράνοια.
11: Και είμαστε σε μια διαδικασία που γινόμαστε μπαλάκι. Πώς να λύσω το πρόβλημα εγώ,
1: Μάριε Διονέλη,
11: ο διευθυντής μας. Πώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που καθόμαστε και ο ένας μας λέει το μακρύ του και ο άλλος το κοντό του?
1: Μάριε Διονέλη, είπες, αποφασίσατε μετά το χθεσινό ουσιαστικά φιάσκο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και την ηχηρή την απουσία της, ότι θα προχωρήσετε νομικά και προχωράτε και σε διάφορες άλλες ενέργειες. Τι ακριβώς θέλεις να πεις?
11: Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε και κάποια μέλη των συλλόγων γονέων που είναι νομικοί, λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν πρώτων ευθυνών του. Με πρώτο τον πολιτικό προϊστάμενο ασφαλώς, τον κύριο Σπυριδάκη. Η επιβλέπουσα του έργου επίσης θεωρώ...
1: Μην αναφέρεις ονόματα άλλο, σε παρακαλώ όμως, διότι δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής που ακολουθείτε.
11: Εμείς αγαπητή Αγγέλα, με τα πρόσωπα αυτά παλεύουμε 4 χρόνια. Και μπορώ να σου πω, ακριβώς επειδή οι πολιτικοί προϊστάμενοι αλλάζουν και ο ένας μπορεί να τα ρίξει στον άλλο. Ο κύριος Σπυριδάκης έχει δίκιο να λέει ότι εγώ τώρα το παρέλαβα, 5 μήνες είμαι αντιδήμαρχος, ο Σισαμάκης ήταν ο προηγούμενος, ο Σισαμάκης έλεγε ο Αναστασάκης δεν έκανε καλά τη σύμβαση και από την αρχή ξεκίνησε λάθος. Εγώ τώρα σαν γονιός και όλοι αυτοί οι 300 γονείς, οι 600 γονείς των 300 παιδιών, τι πρέπει, σε ποιον πρέπει να πάμε να ρίξουμε ευθύνη? Αν πάω να βρω τον Αναστασάκη τώρα ή τον Σισαμάκη τον προηγούμενο ή τον Σπυριδάκη? Εμείς λέμε ονόματα πια και μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε όλοι σας έχετε τεράστια ευθύνη απέναντι σε αυτό το σχολείο. Ναι. Το κερασάκι στην τούρτα, κάνε να κάνουμε μια διάβαση, αυτές τις έξυπνες διαβάσεις. Δηλαδή για να καταλάβεις πόση είναι
1: τις
11: πια η οργή.
1: Τις καινούργιες. Ρε Σιμάρια, μισό λεπτό. Μιλάς για τις καινούργιες αυτές τις
11: σταυρογλυφίες. Τις καινούργιες που θα βάλουν κάτι λαμπάκια.
1: Παρακαλώ, παιδί μου,
11: ωραίο,
1: να μην σου κάνουν διάβαση.
11: Ωραίο το μέτρο, λένε. Ωραίο, μπράβο, ευχαριστούμε. Ήρθε ένας εργολάβος, ξεκίνησε να σκάβει, έβαλε ένα πλέγμα γύρω-γύρω. Πρέπει να το δεις τη φωτογραφία, θα το στείλουμε σε λίγο. Και μας είπανε σε δύο μέρες ήταν έτοιμο. Άντε δύο μέρες να βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο, γιατί πηγαίνουν, έρχονται στο σχολείο και δεν μπορούν να περάσουν στο πεζοδρόμιο, γιατί εκείνη η εγκατάσταση. Και βγαίνουν μέσα στον δρόμο, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Άνθρωπέ μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Παρακάλα να μην γίνει διάβαση, γιατί αν είναι όπως οι υπόλοιπες διαβάσεις που έχουν γίνει έξω από τα σχολικά συγκροτήματα σε όλο το Ηράκλειο, εδώ θα τρίβετε τα μάτια σας και θα παρακαλάτε και θα κάνετε μόνοι σας εκεί περιπολίες, για να μην εμπλακούν τα παιδιά σας και να μην είναι θύματα κάποιου τροχαίου, γιατί και οδηγοί και πεζοί κινδυνεύουν πολλαπλώς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν το βλέπεις, δεν το παρακολουθείς. Παρακάλα να μην γίνει αυτή η διάβαση.
11: Εγώ βλέπω 10 μέρες. Ένα πλέγμα που έχει κόψει όλο το πεζοδρόμιο ακριβώς δίπλα στην είσοδο του σχολείου, και για να μπουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο και οι γονείς τους πρέπει να μπουν μέσα στον δρόμο που περνάνε λεωφορεία.
1: Ωραία,
11: και είπε δύο μέρες. Άντε, δύο μέρες. Άντε.

0: Αυτή τη στιγμή τώρα περάστε έξω από την Ακαδημία για να δείτε ποια είναι η κατάσταση του σχολείου και γιατί τα παιδιά βγαίνουν μέσα στον δρόμο για να σχολάσουν, επειδή έχει ένα πλέγμα αφημένο 10 μέρες χωρίς να γίνεται το παραδικό έργο.
1: Μάριε Διονέλη, ο σοφός λαός. Έχεις παράπονα, πήγαινε στο Δήμαρχο. Πήγαινε στο Δήμαρχο, αδερφέ, πηγαίνετε οι σύλλογοι στο Δήμαρχο. Τέλος πάντων, στήστε τι απ' έξω από
0: την
1: λότζια.
0: Λέμε να πάμε στον εισαγγελέα.
1: Και περιμένετε.
0: Λέμε να πάμε στον εισαγγελέα για όλα αυτά. Γιατί από το Δήμαρχο δεν βλέπουμε φως.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Λέμε να πάμε μέχρι και στη Βουλή. Λέμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε, να φωνάξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Λέμε να πάμε μαζικά όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Κατανοητή η οργή.
0: Συγγνώμη για την ένταση.
1: Πρόκειται για τα παιδιά σας. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις και πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, ας ηρεμήσουμε τώρα. Οκ. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Σας αποχαιρετούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Την καλημέρα μας και από μένα και από το Παντελή Μπότση.

Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς.

0: Μινώος για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
14: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
18: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Συνεχίζει η καραυγή μεταναστών νότια της Κρήτης. 39 και 42 άτομα εντοπίστηκαν εκ νέου νότια του νησιού σε δύο λέμβους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το Μάη η αύξηση στις ροές από τη Λιβύη προς τη Γάφθο για την Κρήτη έφτασε το 57% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Έκθεση κόλαφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση της παιδικής κακοποίησης σε ποσοστό 47% σε ένα χρόνο και 76% στις γυναίκες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μετά από την καταγγελία στην αστυνομία σε βάρος 79χρονο άντρα από την 57χρονη γυναίκα του και την 27χρονη κόρη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1.380 δεντρίλια εντόπισαν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας σε δασική περιοχή στα Καμένα Βόρλα της Φθιώτιδας. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα με 8 νεκρούς τα ξημερώματα. Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη έως τα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
18: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

0: Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη, 4 ο μήνας. Λοιπόν, έχω νέα. Θυμάστε τι είπαμε χθες για τη φωτογραφία και το τρολάρισμα μεταξύ Άδωνη και Νίκου Ανδρουλάκη? Είναι ίσως η φωτογραφία που διαβάστηκε όσο τίποτε άλλο το τελευταίο διάστημα. Η συνέβρεση ήταν για τα 50 χρόνια στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Στο ίδιο τραπέζι καθόταν ο Ανδρουλάκης με τη Ζωή, οι οποίοι κοιτάγαν αλλού εμφανώς παγωμένοι. Και κάπου εκεί αδόνισε τη φωτογραφία και την εκδήλωση ο Σπυρίδωνας. Ξεκαθαρίστηκε όμως τι συνέβη. Ο υπουργός καθόταν σε διπλανό τραπέζι με τον Καραμαλή, τον Στουρνάρα και τον ιδιοκτήτη των σούπερ μάρκετ, όπου κάποια στιγμή λέει: κοίτα τώρα πλάκα, για να δει και κανένα την εκδήλωση στο διαδίκτυο. Πάει στο διπλανό τραπέζι και κάθεται 5 λεπτά με τον Θεοδωρικάκο, που καθόταν στο τραπέζι με τον Ανδρουλάκη και τη Ζωή. Και κάπου εκεί άρχισαν τα ωραία με τις διαρροές και μετά οι επίσημες ανακοινώσεις ότι ο πρόεδρος του Πασόκ δεν καθόταν δίπλα στον Άδωνη, αλλά ο Άδωνης ήρθε και κάθισε 5 λεπτά και έγινε μείζον πολιτικό θέμα. Η Ζωή, ως πιο ξύπνια, δεν είπε πράμα. Απορία, γιατί πάνε όλοι οι πολιτικοί στα τραπέζια ενός σούπερ μαρκετά? Εξήγηση. Κάθε χρόνο τα σούπερ μάρκετ παίρνουν εποχικούς. Κανα διορισμό. Η ουσία είναι το στιγμιότυπο άναψε φωτιές, αλλά κανείς δεν σχολίασε ότι στην εκδήλωση ενός καταστήματος που μαζί με όλα τα άλλα βλέπουν τα τελευταία χρόνια τα υπερκέρδη να εκτοξεύονται, πάνε οι πολιτικοί και μετά βγάζουν λογίδρια για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τις τριγωνικές σχέσεις και τα υπερκέρδη. Άκουγα την είδηση από την Αγγελική με τα στατιστικά των μηνών φέτος με πέρυσι για τις αφίξεις μεταναστών και προσφύγων. Αυτή τη στιγμή οι αφίξεις στην Κρήτη είναι αυξημένες στο σύνολο κατά 20% συγκριτικά με πέρσι. Εάν συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, τότε στα τέλη του 2026, με τον ίδιο ρυθμό, όχι αυξητικά, τότε στα τέλη του 2026 θα μιλάμε για τουλάχιστον 26.000 μετανάστες οι οποίοι θα έχουν εισέλθει στην Ελλάδα από την Κρήτη. Ξέρω, περιμένουμε τη δωρεά του ταχύπλοου του λιμενικού, λες και αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά μη στεναχωριέστε. Έχω άλλα νέα. Αυξήσεις μπορεί με το σταγονόμετρο αλλού, αλλά στο Άγιον και Ιερών Κλήρων, από την 1η Απριλίου ένας Μητροπολίτης αμείβεται με 2.350 ευρώ το μήνα. Έρχεται τώρα νομοσχέδιο με το επίμαχο άρθρο 56 και πάμε για αύξηση της τάξης του 100%. Ο Μητροπολίτης θα δει τα 2.350 ευρώ να γίνονται 4.700 ευρώ. Θυμάστε την εποχή που με το γάμο των ομόφυλων τον ξορίζαν και τον ξορκίζαν? Αποαφορισμένος θα ανακηρυχτεί Άγιος. Διότι αυτός είναι σίγουρα προεκλογικός μποναμάς, με αυξήσεως 100%, 4.700 μεικτά. Το άρθρο 56 έχει τίτλο «Αποδοχές αρχιερέων της Εκκλησίας, τροποποίηση του άρθρου 145». Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές αρχιεπισκόπου, μητροπολιτών και τιτουλάριων μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του 90% του ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 περί ανωτάτων ορίων αποδοχών. Ενώ οι βοηθοί πάνε στο 70% αύξηση, αφορούν το μισθό που παίρνει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου, με την αναπροσαρμογή των βασικών μισθών και των ανώτατων ορίων αποδοχών στο δημόσιο. Είναι αυτό που δεν ξέρει δεξιά τι ποιήν η κεφαλή του κυρίου. Άγιες οι αυξήσεις. Όσο για το περί κοινού δικαίου αίσθημα, εντάξει, με πάνω από 5% τον πληθωρισμό το Μάιο, ο κατώτατος μισθός πήγε στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55 για όλο το έτος. Μικτά. Καλά πάμε. Μετά από αυτά βγαίνει η κοπελιά που έγινε viral στο TikTok, μετά που είπαμε κιόλας ότι τέλος η επιτήρηση, άρα θα φάμε με χρυσά κουτάλια, διότι αυξάνεται το κατακεφαλήν εισόδημα. Και βγαίνει η κοπελιά στο TikTok και γίνεται viral λέγοντας:
1: δεν μπορώ ρε, δεν θα ηρεμήσουμε καμία μέρα. Αυξήθηκε, λέει, ο πλούτος των οικοκυριών, είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Αυτά μας λέει ο Στουρνάρας. Ένα πλούτο εσείς το νιώθετε? Ο μέσος πλούτος παραμορφώνεται από μεγάλες περιουσίες λίγων. Δηλαδή, αν ο Μυτιλινέος πάει για ένα καφέ σε μια γειτονιά, ανεβαίνει αυτόματα το βιωτικό επίπεδο όλης της περιοχής. Αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παράδειγμα, ανεβάσει ένα story από τη Μύκονο, στατιστικά, εγώ ξεχρεώνω το στεγαστικό μου, παιδιά. Μαλάκα αυτοί, άμα δουν άνθρωπο να τρώει μακαρόνια τρίτη μέρα σε ρή, θα πούν ότι αυξήθηκε η επενδυτική εμπιστοσύνη στα ζυμαρικά. Ρε, την αγωγή σας την παίρνετε, ρε. Στο γιατρό πάντε. Μια γενική αίματος την έχετε κάνει τελευταία? Μια μαγνητική εγκεφάλου, κάτι.
0: Κάτι. Έτσι πέφτουν τα χρέη της χώρας κατά κεφαλήν. Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλημέρα. Το καταλαβαίνω, είναι ένας πόνος αυτός. Τώρα θα δείτε, λέει, με τον Άρη και το Σπανούλι τι έχει να γίνει. Να γίνει, παιδιά, να έχουμε πάλι βόρειους και νότιους στη χώρα αυτή. Γιατί για την ώρα τρώγονται οι νότιοι. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντή. Μου λέει άστα βράστα, αυτοί όλοι μαζί μας δουλεύουν. Και οι δημοσκοπήσεις που συζητάγατε χθες στην εξαιρετική εκπομπή με τον κύριο Μαυρή, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παιδιά σαν του Πειραιά, καθημερινά ένα στόχο έχουν. Βλέπουν ότι ο κόσμος δεν θέλει να πάει στις κάλπες και σου λέει πες μπας και τους σύρουμε. Δεν ξέρω αν είναι η ενδεδειμένη εκδοχή αυτή. Η ενδεδειγμένη είναι. Η ενδεδειμένη δεν ξέρω αν είναι. Καλημέρα Κωστή. Είπατε, λέει, κάτι χθες για το Λαζόπουλο. Δεν το κατάλαβα γιατί δεν παρακολούθησα, είχα άλλες ασχολίες στην εκπομπή. Είπα αυτό που είπε ο ίδιος. Πώς τον παγίδευσαν με το Πρέταντορ στην πιο δύσκολη από για λόγους υγείας στιγμή της ζωής του, μεταξύ ζωής και θανάτου, γεγονός που ήξερε μόνο ο γιατρός του και έκανε εξειδικευμένες εξετάσεις μετά από παρενέργειες που του είχε δημιουργήσει η δεύτερη δόση εμβολίου. Άντε να ακούσουμε τι είπε.
2: Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΥΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και μπήκε το Predator. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Predator και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΑΕΠ? Πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Δεύτερο, Max Dillian που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει η διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακουλώσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Predator. Άρα η ΑΕΠ αγόρασε το Predator. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΑΕΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτό τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω? Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν? Ή μήπως περιμέναν κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, Μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
0: Αυτό το τελευταίο, το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού του, έχει σηκώσει τη συζήτηση. Και επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει οι συζητήσεις να πηγαίνουν και πιο πέρα και πιο πέρα, καταλαβαίνετε τι έχει λεχθεί από προχθές. Ελπίζω να ικανοποίησα τον αδειμονούντα ακροατή. Χάρης, την καλημέρα μου λέει, θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη χωρίς γκάλωπ. Ο ΠΚΠ και οι απευθείας αναθέσεις μας έδειξαν πάνω κάτω πως ήρθε το 41%. Όλοι αυτοί θα ψηφίσουν πάλι Νέα Δημοκρατία με την ελπίδα να πέσουν στα μαλακά όταν και αν γίνουν δίκες. Θα υπήρχε ελπίδα μόνο αν με ένα μαγικό τρόπο αποκλείονταν από το δικαίωμα ψήφου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τι λέω εγώ λέει τώρα. Ο Περικλής λέει περί της δολοφονίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή του 18χρονου που γίνεται, έλα να δεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλήθεια, πώς κρίνεται το γεγονός ότι αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν φέροντας το θρησκευτικό ξυφίδιό τους, ο ΣΥΧ, έτσι είπε, πάνω τους, ενώ οι γηγενείς συλλαμβάνονται ακόμη και για ένα σουγιαδάκι που καθαρίζει μήλο, να μην φέρει κανείς τίποτα. Χθες λέει ο Αριστίδης, η ζωή σε συνέντευξη στον κύριο Τάκη Χατζή στο Μέγκα ανέφερε ότι από το 15 επί Τσίπρα υπήρχε παρακολούθηση. Μετά μας λέει το Πρεταντόρ. Αναφέρθηκε λέει και σε έναν Παπαγεωργίου της αστυνομίας. Μισό. Αριστίδη, ξανάκουσε καλά τη συνέντευξη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που είπες. Τι λέει όμως η ζωή? Ότι μπαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ο διοικητής του ΣΕΙΠ του έχει μια λίστα όπου καταγράφεται ένας φυλακόβιος του Κορυδαλλού, αυτό λέει, να συζητάει πώς θα εκτελέσει έναν που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τώρα τι λες, το ίδιο είναι? Γιατί ορισμένες φορές τα σακιάζουμε έτσι γενικώς. Παναγιώτης, έλεγχος των μίντια σημαίνει να έχει κόψει ως Νέα Δημοκρατία 50% με 60% τις συντάξεις, αλλά να έχεις πει στο λαό πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τις συντάξεις. Να έρχεσαι ξανά στην εξουσία και να μην ανεβάζεις συντάξεις, αλλά ο λαός να πιστεύει πως ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που δεν ανεβαίνουν οι συντάξεις. Γι' αυτό διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έλλη μου λέει, φαίνεται πως η κυβέρνηση αποφάσισε να επιδοτήσει τη Θεία Φώτιση με τις νέες αυξήσεις. Οι Μητροπολίτες θα μπορούν να συνδυάζουν την προσευχή με την καλοπέραση, λες και ο επίγειος παράδεισος απαιτεί πλέον και φορολογική δήλωση. Μάλλον βρήκαν τον τρόπο για να κάνουν τα θαύματα λίγο πιο επικερδή. Μεγαλομπακάλιδες κομματοτσαπαναρέι, λέει ο Αλέξανδρος, και κουτσομπολίστικες κατηνιές είναι μαθημένοι στην ξεφτύλα, είναι τρόπος ζωής τους. Καλημέρα σας. Εξισώθηκαν, λέει ο Βασίλης, και οι μισθοί όλων στο Μαξίμου και μετακλητών, καθώς και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σωστό. Πάρε κόσμε. Η Φωτεινή λέει, καταλάβατε πως αυτοί οι άχρηστοι πολιτικοί μας δουλεύουν, όλοι τρών πίνουν με τα καρτέλ και μετά όλοι αυτοί θα μας σώσουν από την ακρίβεια. Έρε βρεγμένη σανίδα που θέλουν όλοι. Βέβαια. Γιατί να μην αυξήσουν τους δεσποτάδες με διπλό μισθό, θέλει η οικογένεια να ταΐσει σε κανένα πολύτεκνο παπά σε απομακρυσμένα χωριά, τίποτα. Τραγική. Μετά φταίει η νεολαία που φεύγει. Λέει εδώ ο Δημήτρης, υπάρχει μια ελληνική εταιρεία, η Ράφνα Ρελάς του κυρίου Στούμπη. Αν ενδιαφέρει εκεί κανένα αρμόδιο υπουργείο να τελειώσουν με τη γαλάζια πατρίδα και τη μετανάστευση στο Αιγαίο, πείτε του ανθρώπου αυτού να φτιάξει 100 σκάφη για το λιμενικό με πιο μεγάλο εκτόπισμα και θα τελειώνετε μια και καλή. Αν θέλετε, λέει, σας δίνω και το τηλέφωνο, αν δυσκολεύεστε εκεί στα Υπουργεία να επικοινωνήσετε. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες, την καλημέρα μου. Έρχεται ο Γρηγόρης και μου λέει, δεν πάνε να λένε όλοι, Μητσοτάκης μέχρι να δύσει ο ήλιος είναι μεγάλος αρχηγός. Έχει διαλύσει από το κέντρο και πέρα τους πάντες και δεν φοβάται τίποτα. Πέστε εσείς, λέει, κάθε μέρα και εμείς δυναμώνουμε περισσότερο. Με τον Κυριάκο αρχηγό. Εντάξει τώρα, κράτα λίγο κι εσύ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Είσαι υποστηρικτής του Κυριάκου. Κρατήσου λίγο. Γιατί εγώ βλέπω ένα πονοκέφαλο για την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, για παράδειγμα, για το Ηράκλειο. Διότι η Κρήτη είναι γνωστό ότι έχει ιδιαίτερους πολιτικούς και οικογενειακούς δεσμούς ως χώρος καταγωγής με την οικογένεια του Πρωθυπουργού παλαιόθεν. Όχι από πατέρα που νομίζουν μερικοί, από πάπου προς πάπου. Αύριο Παρασκευή αυτή η δεξαμενή σκέψης, η Κρητικιά, το νόημα Κρήτη, ανοίγει ένα κύκλο εκδηλώσεων με πρώην πρωθυπουργούς και ο πρώτος που έρχεται στο Ηράκλειο, σε σένα το λέω νεοδημοκράτη, που λες για τον Κυριακό, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το τι έχει γίνει 10 μέρες τώρα που έχει αναγγελθεί δεν παίζεται, παιδιά. Απ' τη μια θέλει να τον δει η μάνα, ο πατέρας, η θιά, ο ανιψιός του χώρου. Του χώρου. Από την άλλη έχουν κατέβει άλλοι και λένε μην τολμήσεις και πας, θα σημειωθείς στο τευτέρι, σαν το δαράκι. Στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», ένα πράγμα. Όπως και να έχει, έχει πέσει πονοκέφαλος, τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί σου λέει τα εθνικά τα ξέρουμε, εντάξει. Άριξε καμιά σπόντα ότι έρχεται. Ούτε οι δημοσκοπήσεις με το κιλό δεν μαζεύουν μετά. Πώς θα λες πάλι? Αλλά εντάξει, το έχω, το έχω. Έρχεται ο Σαμαράς αύριο. Μιλάει μόνο αυτό στην εκδήλωση Νόημα Κρήτη. Μας έχουν πει από τη δεξαμενή σκέψη ότι θα έρθουν και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί. Και το Γεωργιό της Μαργαρίτας θα έρθει. Και ο Ένικος Ραφίνας θα έρθει. Δεν ξέρω, Τσίπρας θα έρθει. Να μας το πει και αυτό το Νόημα Κρήτης. Πρώην πρωθυπουργός είναι κι αυτός. Ή αυτός τώρα είναι εν ενεργεία και δεν πιάνεται. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και γίνεται χαμός, τι θα πει ο Σαμαράς αύριο. Και έχει ένα συμβολισμό να πηγαίνεις μέσα στην έδρα αυτού που σε διέγραψε τώρα, να τα πεις. Και τι θα πεις και ποιους θα δεις και πώς θα συναντηθείς και ποιοι θα πάνε. Βλέπω face control να γίνεται στην πόρτα, όχι όμως από τον Νόημα Κρήτης ή τον Σαμαρά, αλλά από τους αντιπάλους στη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Βέβαια και για το Σαμαρά έχω μια απορία. Καλά, αυτός κόμμα κάνει για να φύγει ο Μητσοτάκης? Και ο λαός, αγαπητέ Αντώνη, ή θα πεις κάτι γι' αυτόν? Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον ήπιαμε, πολυλογάδες λέει. Μπρε, μια είναι η συμπερασματάρα. Τον ήπιαμε. Άρε κύριε Νίκο, γι' αυτό σ' αγαπώ. Αφιερωμένο σε όλους το τραγούδι που ακολουθεί, ιδίως όμως στον κύριο Νίκο.
3: Κέντρο, πύρινο, κόψε αριστερά. Άχρηστο, κλείσε, τώρα πας καλά. Φώτα, μόνο του, μπάζει από παντού. Χήμα, φόρεσε, μπράβο του μικρού. Σπίθα, γέλασε, ήρθε πιο κοντά. Ξύπνα, δίλημα, τώρα ξεκινά. Στόχος, σήμερα, όλα είναι αλλιώς.

πέταξε άψογη ροή. Νύχτα άλλαξε, κόλλησε εκεί. Κόντρα δέχομαι, δεν φοβάται πια. Πέρνα, ξέχνα το, πέφτω στα βαθιά. Σύρμα, πότισε, πόπο αντοχή. Πόθος, φόρεσε, κάπου θα φανεί. Βρήκε άστοχο, πουθενά δεν πάει. Χέρμα, θόλωσε, see you, goodbye.

χρώμα. Άναψε, βάλε μια φωνή. Κύμα, σπάσανε, θέλω συμβουλή. Δείγμα, όνειρο, διάλεξε ό,τι θες. Πέρνα, έτερος, πάλι ένα ποδιές. Δώσ' μου, σκόνταψε, είναι ραντεβού. Ένας, κύλησε, φάση του χαμού. Νύχτα, άριστα, βγάλε το παλτό. Κρίμα, έριξε, άναυτος.

0: Ελπίζω ο κύριος Νίκος και η συναυτό να είναι ικανοποιημένοι με το τραγούδι που διάλεξε ο Παντελής. Λοιπόν, λέει η Μαρία, καλημέρα. Απ' τη μια μοιράζεται πακτολός χρημάτων για προνομιούχους και απ' την άλλη, μετά από ένα αιώνα σχεδόν, αμφισβητούνται οι ιδιοκτησίες των προσφύγων στη Νέα Λικαρνασσό. Θα γίνει συνέλευση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 7 και θα είναι βουλευτές όλων των κομμάτων και θα πρέπει να είναι και τα ΜΜΕ, διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά όλη την Ελλάδα. Τώρα που φεύγει το αεροδρόμιο Μαρία από την Αλικαρνασσό, κάπως πρέπει να γίνουν φιλέτα, μικρή ριβιέρα, να σηκωθούν κομμούτσες μέχρι τον ουρανό. Άρα η ιδιοκτησία που θεωρούσες δεδομένη από τα ανταλλάξιμα να την ξεχάσεις, γιατί έρχονται τα φαντς. Ο Βασίλης, άλλοι μην ξεχνιόμαστε και οι ανώτατοι δικαστικοί πήραν μια μικρή αυξησούλα. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά εδώ λέμε τώρα για τη δεξιά του κυρίου. Καλημέρα σας, λέει η Κατερίνα. Για ποιο λόγο οι δεσποτάδες έχουν ανάγκη μισθού, αφού όλα τα έχουν δωρεάν? Κανονικά κάτι συμβολικό θα έπρεπε να παίρνουν. Όχι. Έχουν και τα εξτραδάκια, Κατερίνα. Η Βιβί, καλημέρα, λέει, στην ωραία ομάδα του 984. Να καλέσετε το Λαζόπουλο. Ο Βαγγέλης, όχι και καταγωγή από την Κρήτη ο Μητσοτάκης, ανιψιός του Βενιζέλου ήταν. Έλα τώρα, έλα, έλα. Κόψε τις μπούρδες, μην παίρνεις λιγμένα, σε παρακαλώ. Επανέρχεται ο Αριστίδης. Άρα ήξερε και ο Αλέξης ότι υπήρχε σύστημα παρακολούθησης. Ξέρω από ελληνικά, κατάλαβα τι είπε. Τι σημαίνει αυτό, δεν ήξερε ο Τσίπρας για το σύστημα παρακολούθησης? Με συγχωρείς, Αριστίδη, πρωθυπουργός ήταν. Δηλαδή η ΕΕΠ δεν παρακολουθεί διαχρονικά, για να ξέρουμε τι λέμε? Μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί με τις υποκλοπές και γιατί λέμε ότι είναι σκάνδαλο. Ξαναπάρ' το αλλιώς, ξαναδες το, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ακόμη πληθυσμός που δεν έχει καταλάβει σε τι συνίστανται το σκάνδαλο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Για το άλλο ότι έχεις μια κρυφή δημοσκόπηση Σαμαράς και Τσίπρας η επόμενη κυβέρνηση, έχω εγώ όχι κρυφή δημοσκόπηση, φανερό σενάριο, να σου το πω. Νέα Δημοκρατία κάτω από 25% θέλει το σύστημα για να φύγει ο Μητσοτάκης και ο νέος αρχηγός να πακτώσει με το κομμάτι του Πασόκ που ήδη ράβει κοστούμια για υπουργεία, όχι όλο, ένα κομμάτι του Πασόκ, μαζί με ένα τμήμα ό,τι απομείνει από την ελληνική λύση χωρίς το Βελόπουλο και το κόμμα Σαμαρά. Πρωθυπουργό Βαγγέλη Βενιζέλο και αξιωματική αντιπολίτευση Plan B Αλέξη Τσίπρα. Τι δεν κατάλαβες? Το θέμα, λέει, με το κοιπά το έθιξε η Μαρία Καριστιανού, αλλά κανείς δημοσιογράφος δεν το άκουσε. Όχι, δεν το άκουσε, αφού έπαιξε τα κανάλια. Κάτσε τώρα, ντε. Είπαμε. Ο Αλέξανδρος, ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να σώσει το Μαντρί, την Ελλάδα την άρμεξε κι αυτός. Εντάξει τώρα, Αλέξανδρε, μες στα μνημόνια πρωθυπουργός. Θες να πεις ότι άρμεξε για πάρτι του, δεν βγαίνει, και να θέλε δεν γινόταν. Άντε πάμε σε διάλειμμα.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
1: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
6: Τι φτιάχνεις εκεί?
7: Τζατζίκι για το τραπέζι.
6: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
7: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
6: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
7: Σαλάτες Οικονομάκη.
6: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
7: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
6: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
7: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
17: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
17: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
19: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
20: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: 10 και 36. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: ναι, παιδιά, η αύξηση στους δεσποτάδες να κοιτάτε, όχι τα δις των κομμάτων. Λευτέρη, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και το ένα και το άλλο. Με συγχωρείς δηλαδή, για να σου το πω πιο απλά. Πράγματι, τα δεις των κομμάτων που χρωστάνε και ρυθμίζονται και δεν θα πληρωθούν, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Γι' αυτό του στηρίζει η δεξιά του κυρίου για να παίρνει αυξήσεις 100%. Κάνω λάθος? Το φτωχό παπά δεν θα τον βρεις εκεί μέσα. Ο Δημήτρης λέει: ακούγοντας πρώην πρωθυπουργούς και λοιπούς να ομιλούν, σας ομολογώ βρε παιδιά ότι με το ζόρι μπορώ να κρατηθώ. Συγγνώμη λέει, ακούσατε εσείς κανέναν από όλους αυτούς να μιλάει για τα μνημόνια? Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κατέβουν πάλι να ζητήσουν την ψήφο μας δεν έχουν καταλάβει ότι όλα όσα εφαρμόζονται σήμερα είναι απόρρια των μνημονίων, τότε συγγνώμη, αλλά είναι τουλάχιστον πολιτικά θρασίμια. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι θα μας σώσουν μέσα στο ίδιο πλαίσιο που μας έφερε στον απόπατο της Ευρώπης? Καλή τύχη με αυτό. Δεν ξέρω τώρα, αντί και καλή τύχη μάγκες, Δημήτρη. Εσύ κάτι θες να πεις περισσότερο, αλλά κρατιέσαι το, το βλέπω. Και εμένα με τρώει η γλώσσα μου, αλλά άστο. Τώρα, προσέξτε. Έρχεται η Κομισιόν και βαράει καμπάνα με έκθεση για την ελληνική οικονομία που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το μεσημέρι, παρουσιάζοντας προβληματική τη μαγική εικόνα που κάποιοι επιχειρούν να περάσουν στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν η Κομισιόν? Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν λύθηκε, αλλά μεταφέρθηκε από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε ένα σύμπλεγμα εισπρακτικών εταιριών, servicers, funds, των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, η Κομισιόν το λέει, κρύβονται πίσω από τις εταιρείες σφραγίδες στο εξωτερικό. Οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, λέει η έκθεση Κομισιόν, από τους servicers και τα funds, προχωρούν με ρυθμό χελώνας. Ενώ το 44% των ρυθμίσεων χάνεται μετά από λίγο καιρό. Και τι λύση λέτε ότι προτείνει? Γιατί λες μπράβο μωρέ η Κομισιόν, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βρήκε το θέμα επιτέλους που δεν ασχολούνται κάνει τζιζ τα κόμματα. Πλην εξαιρέσεων. Για να μην βάλω όλους στο σακί. Λοιπόν, και τι λέει η Κομισιόν? Υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις στους πληστηριασμούς και συστήνει να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν μαζικά οι πληστηριασμοί ακινήτων από services και funds, για να μην καταπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις που έδωσαν αυτοί που κυβερνούσαν στα funds που αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια μπιρ παρά με το σχήμα Ηρακλής. Δεν την νοιάζουν αυτά την Κομισιόν, η οποία ναι, είδε, στυλίτευσε, αλλά λέει μαζικές τώρα διαδικασίες, όχι ένα-ένα, κατά χιλιάδα τους πληστηριασμούς ακινήτων, διότι και οι δικαστές, λέει, καθυστερούν ή εμποδίζουν, άκουσον, τις ρευστοποιήσεις. Αυτός δεν είναι εξυγχρονισμός στη χώρα. Εξυγχρονισμός στη χώρα, κατά την Κομισιόν, είναι να τα πάρουν όλα. Έχουν πάρει που έχουν πάρει μπιρ παρά τα χρέη, να πάρουν μπιρ παρά και όλα τα ακίνητα στη χώρα. Κύριε Νίκο, είδα το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε σε όλους. Ο κύριος Νίκος, ο τον ήπιαμε, στο τέλος θα μπει το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε άλλο τραγούδι. Πάμε.

Καλημέρα στον Ηλία από τη Λαμία, να είναι καλά. Ο Αριστίδης λέει ούτε το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους δεν έκανε ο Αλέξης. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Δεν τον άφηνε η αριστερή αντιπολίτευση. Ωχ, Παναία μου, Παναία μου. Καλημέρα από τη Σαμοθράκη, λέει ο Νίκος. Είναι λάθος να αναφερόμαστε σε καθεστώς που κυβερνά. Το καθεστώς που δεν πέφτει με τίποτα, όσο ο ΠΚΠ και Πρέταντορ και αν προσθεθούν, είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες, μηντιάρχες που αν ήθελαν το έριχναν αύριο. Αυτοί ορίζουν τη δημοκρατία της μπανανίας μας. Ο Δημήτρης επανέρχεται, σωστά το εντοπίζεις, λέει ότι με τρώει η γλώσσα μου και κρατιέμαι να μην τους πάρει ο διάολος. Ζητήσατε όμως από χθες τα μηνύματα να είναι μικρότερα, σωστό. Οπότε και περιορίζομαι και πρέπει να είμαι και politically correct. Ο λόγος που δεν θα πάω στην εκδήλωση που έρχεται ο Σαμαράς αύριο το βράδυ στις 7 στο επιμελητήριο είναι γιατί δεν θα κρατηθώ και θα πρέπει να ρωτήσω πράγματα που δεν μπορούν να απαντηθούν. Απορία ψάλτου Δίξ, Δημήτρη, γιατί θα επιτρέπονται ερωτήσεις. Αλλά όπως και να το δεις ενοιολογικά, σημειολογικά και τα λοιπά ισκά, έχει μία σημασία η αυριανή εμφάνιση ενός πρώην πρωθυπουργού στο Ηράκλειο και εν γέννη την ιδιαίτερη πατρίδα του νυν πρωθυπουργού και τι θα πει και πώς θα το πει και αν θα το πει και ποιοι θα είναι παρόντες και ποιοι θα είναι απόντες και ποιοι θα κάνουν face control απ' έξω. Είναι σαν τα στενά του Ορμούς θα είναι αύριο το επιμελητήριο. Δηλαδή θα παίζουμε Ιρανούς Αμερικανούς. Οι Ιρανοί θα είναι από μέσα, οι οποίοι δεν θα αφήνουν να φύγουν προς τα έξω, και οι άλλοι, οι Αμερικανοί, θα είναι από τα έξω που δεν θα αφήνουν να μπουν μέσα. Και μόνο αυτό αρκεί για να καταλάβεις το σύστριγγλο που πέφτει μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ας λένε δεν πειράζει, ας κάνει ο θέλει ο Σαμαράς. Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: έχω μια πορεία. Μίλησε κάποιος από τους καινούριους σωτήρες για καταστροφικά μνημόνια, όπως έλεγε ο αείμνηστος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, που τη θυμήθηκε στην προσωπικότητα αυτή. Πόσο λείπει. Και κάποια καταγγελία για επονίδιστα ίσως. Πάντως λέει ο Κούβελας, ο γιατρός, κάτι είπε γι' αυτά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, λέει άλλος φίλος, έχουμε χτυπήσει κόκκινο παντού. Ο άλλος πήγε για ποτοξίνο στην Ιθάκη, αλλά δεν μπόρεσε, δεν έπιασε. Έχουμε καταντήσει λοκομείο, γι' αυτό θα βαρέσω, λέει, πιστόλι, διακοπές μέχρι να δύσει ο ήλιος και εσείς πλακωθείτε. Σωστό σε βρίσκω εσένα. Έλεγα λοιπόν για αυτή την πρωτοπόρα κομισιόν που σήμανε συναγερμό για τα κόκκινα δάνεια και για το πάρτι που γίνεται, προσέξτε, από fans και services και την προτροπή στα ίδια αυτά που διαπιστώνει ότι κάνουν πάρτι να κάνουν όμως μαζικούς πληστηριασμούς κατά χιλιάδες, γιατί αλλιώς θα εκπέσουν οι εγγυήσεις. Άρα πάει αλλιώς τώρα, αν δεν θες να πληρώσεις φορολογούμενε, έτσι θα το ερμηνεύσουν εδώ, τα κόκκινα πρέπει να πάμε σε χιλιάδες πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς θα τα πληρώσεις εσύ. Όταν γινόντουσαν εκείνες οι ανακεφαλοποιήσεις το 12, ήταν μέσα μήπως και τα κόκκινα δάνεια. Κάτι έχουν πει κάποιοι πολιτικοί. Λέω μήπως. Αλλά μη στεναχωριέστε, παιδιά. Μαθαίνω ότι την ώρα που γίνονται αυτά,

κυβερνήσουν με καλύτερο τρόπο και θα φτιάξουν επιτελικό κράτος και αρίστους. Και κάπου εκεί στο Χάρβαρντ το σκεφτόντουσαν και κάτι ρετυρέ που μπορεί να δίνουν πτυχία στην Ελλάδα του 2020, 2021, 2022, 2026. Και πως με έναν τρόπο θα κάνεις λαϊκό σπορ τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Άρα μη χαλιέται κανείς. Καλημέρα Γρηγόρη. Μα τι έγινε λέει, μας δουλεύουνε. Τα ξαναβρήκανε λέει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, τα ξαναχαλάσανε, μετά οι Ιρανοί δεν θέλανε αλλά θέλανε οι Αμερικανοί. Και μετά που θέλανε οι Αμερικανοί πάνε θέλουν οι Ιρανοί, αλλά χτυπήσαν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί δεν το κόβουν. Στο Νότιο Λίμβανο ό,τι θέλεις κάνουν. Ή για να είμαι ακριβής, έχει μπει ένα είδος ανθρωπιάς. Έχετε 2 ώρες να φύγετε από το σπίτι σας, αλλιώς είστε νεκροί. Να μην ξεχάσει κανείς λέει τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου για τη μη αποπληρωμή των δανείων των 2 κομμάτων. Εμένα το λες, εσύ έχει το κατά νου. Τα μάθατε τα νέα λέει άλλος φίλος, 16 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, πες. Συνοθείτε, εσύ το έμαθες το νέο, οι νέες ροές εργαζομένων από τη Γερμανία είναι κατά βάση προς την Ολλανδία και προς τη Δανία. Μεταναστευτικό ρεύμα Γερμανών. Εκεί λέει στον Άριο Πάγο καθαρογράφουν τα πρακτικά, όχι ψηφίζουν για το ποιος θα είναι ο ενδυνάμει ικανότερος να αναλάβει νέος πρόεδρος του Αρίου Πάγου και νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Να κληθεί λέει στην εκπομπή ο Φώτης Σπυρίδων Μαζαράκης και θα λυθούν πολλές απορίες στους ακροατές, ιδίως για τα μνημόνια. Γιατί έχει κανείς απορία το 2026? Έτσι πιστεύεις εσύ Δημήτρη? Ή νομίζεις ότι τρώνε το σάνο όλων των κομμάτων, των περισσότερων, άντε εντάξει, των περισσότερων, ότι τελειώσαμε από επιτηρήσεις, μέτρα και τα λοιπά και όλα τρώμε με πιλάφια, βουνά από πιλάφια? Το είπε η ακροάτρια στην αρχή της εκπομπής, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες. Με τραγούδι σε διάλειμμα και αμέσως μετά στον καλεσμένο μας.

0: 1984.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
5: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: 11 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε 984 και πάμε τώρα για να καλημερίσουμε το σημερινό μας φιλοξενούμενο. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση και για τα εκτός που είναι πολλά και για τα εντός με τον επικεφαλής του slpress.gr και καλό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, τον Σταύρο το Λιγερό. Διότι όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, στη καρδιά του πολέμου Αμερικανών-Ισραηλινών εναντίον Ιράν έχουμε πάει πια στο επίπεδο, έχουν ξεπεράσει και τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Πρώτα θέλουν αυτοί, μετά δεν θέλουν οι άλλοι, και μετά που θέλουν αυτοί δεν θέλουν οι άλλοι αλλά θέλουν οι άλλοι, και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα που στο μέτωπο της Ουκρανίας γίνεται, πώς να το πω τώρα, τον μη επανδρομένον τα ανάγνωσμα. Οι Ουκρανοί φτάσαν μέχρι την Πετρούπολη. Οι Ρώσοι χτυπάνε το Κίεβο. Και στα νερά του Αιγαίου παίζουμε τις διαρροές αν θα έχουμε τώρα το νομοσχέδιο στην Εθνοσυνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα ή τον Οκτώβριο, γιατί έχουν λύσει και γραφειοκρατία, έτσι είπε η Καθημερινή, στην Τουρκία. Εμείς εδώ τα έχουμε λύσει αυτά με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Αλλά κρατήστε αυτό που σας είχα πει πριν 15 μέρες, ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει πίσω λόγω συνόδου κορφής του ΝΑΤΟ, να το παγώσει αυτό εννοώ, αλλά να ζητήσει τα δύο στρατηγία. Και βεβαίως έχουμε την εσωτερική αναμπουμπούλα, η οποία αύριο θα πάρει και νέα τροπή στο Ηράκλειο με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά. Όλα αυτά με τον Σταύρο Λιγερό. Καλημέρα, Σταύρο.
15: Καλημέρα, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σου.
14: Να ξεκινήσουμε με τα έξω, Σταύρο, και θέλω να μου πεις σήμερα πια, αν έχεις πιο καθαρή εικόνα, τι τροπή παίρνουν τα πράγματα καταρχάς σε αυτό τον πόλεμο των Αμερικανών και των Ισραηλινών με το Ιράν. Βέβαια το Ισραήλ συνεχίζει τον Νότιο Λίβανο, αλλά πού πιστεύεις ότι βρισκόμαστε στην πραγματικότητα?
15: Σε ένα αδιέξοδο. Γιατί? Γιατί ναι μεν και οι δύο πλευρές, αναφέρομαι στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς, θέλουν να βρουν μια συμφωνία, αλλά θέλει η κάθε πλευρά η συμφωνία αυτή να πληρεί μερικά βασικά μίνιμουμ. Οι Ιρανοί για παράδειγμα θέλουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια εγγύηση ότι δεν θα ξαναδεχθούν επιθέσεις, γιατί κάθε τρεις και λίγο βομβαρδίζονταν, όπως γνωρίζουμε όλοι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα έρθουν οι κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το τρίτο, να απελευθερωθούν τα δικά τους κεφάλαια, τα οποία είχαν δεσμευτεί από τους Αμερικανούς. Να θυμίσω ότι οι Ψάχοι είχε σταλεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, κάποια δισεκατομμύρια, για την αγορά όπλων. Τα όπλα δεν δόθηκαν ποτέ στο Ιράν, γιατί μεσολάβησε η Ισλαμική Επανάσταση. Τα χρήματα όμως κρατήθηκαν. Αυτά είναι τα βασικά του Ιράν. Γιατί τα άλλα, για τα άλλα δηλαδή, για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, του Ορμούζ, του καθεστώτος του Ορμούζ, υπάρχουν λύσεις. Λογικές λύσεις δηλαδή. Έλαντε που ο Τραμπ ναι μεν θέλει να φύγει, αλλά δεν θέλει να φύγει ιτημένος, γιατί ξέρει ότι αν δώσει, εντάξει, κάποιες εγγυήσεις ότι δεν θα επιτεθούν, πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα επιτεθεί και το Ισραήλ, ας πούμε, έτσι. Είναι επίσης ένα πρόβλημα. Αλλά επίσης, εάν έρθουν οι κυρώσεις, θα του πούνε οι αντίπαλοι τους στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, ξεκίνησες ένα πόλεμο για να φέρεις τι αποτέλεσμα? Να δώσεις στους Ιρανούς αυτά που δεν είχαν πριν? Επειδή έχουμε λοιπόν ενδιάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ βαρύ Απ' την άλλη πλευρά, για τον Τραμπ δεν υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή, ή θα πρέπει να αποσυρθεί με μια τέτοια συμφωνία, ή θα πρέπει να διαλέξει την άλλη επιλογή, η οποία είναι να επιχειρήσει στρατιωτικά με στρατό, χερσαία δηλαδή επιχειρήσει, όπως είχε κάνει στο Ιράκ, που σημαίνει ότι χρειάζεται πάνω από 1 εκατομμύριο στρατό, γιατί δεν είναι Ιράν, Ιράκ το Ιράν, είναι πολύ μεγάλη χώρα, είναι γεωγραφικά η ομορφία της νωρινή, υπάρχουν 92 εκατομμύρια, 93 εκατομμύρια κόσμος, αυτό λοιπόν αποκλείεται. Επειδή αποκλείεται το ένα, δυσκολεύεται στο άλλο, συγγνώμη, βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν έχει τέλος. Δεν οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα. Στην αρχή του ναυτικού αποκλεισμού, ο Τραμπ πίστευε ότι θα μπορούσε να ασκήσει μια πίεση μεγάλη στο Ιράν, γιατί ξέρουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ και έξω διεξάγονται, πραγματοποιούνται οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. Πίστευε λοιπόν ότι αν δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές θα έχουν μεγάλο πρόβλημα λόγω της έλλειψης εσόδων, αλλά επίσης διότι δεν θα είχαν που να βάλουν το πετρέλαιο που παράγεται. Γεμίζουν τα πιατάκια, τα οποία χρησιμοποιούν σαν αποθήκες, αλλά και αυτά θα τελειώσουν. Και αν αρχίζουν να μην έχουν που να βάλουν το πετρέλαιο και πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή, την άντληση από τις πετρελοπηγές, οι πετρελοπηγές παθαίνουν μεγάλη ζημιά και απαιτούνται και πολλά χρήματα και πολλής χρόνος για να επαναλειτουργήσουν. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ιράν. Αφορά και το Ιράκ, αφορά και το Κουβέιτ, αφορά και το Μπαχρέιν, αφορά και το Κατάρ, αφορά εν μέρη και τη Σαουδική Αραβία. Λέω εν μέρη διότι υπάρχει και αγωγός που στέλνει ένα σημαντικό κομμάτι του Σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.
14: Αν δεν τον πλήττουν δηλαδή οι Ιρανοί κάθε τόσο και λιγάκι.
15: Εντάξει, ναι. Ας υποθέσουμε ότι, και βεβαίως αφορά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία επίσης έχουν έναν αγωγό που πάει στη Φουτζέιρα, δηλαδή έξω από τα στενά του Ορμούζ, στον κόλπο του Ομάν, αλλά και αυτούς εν μέρη τους αφορά, εν μέρη δηλαδή αρκετά. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα πλήγμα μόνο εναντίον του Ιράν, αλλά και είναι ένα πλήγμα και για τους Άραβες, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Και βεβαίως αντιμετωπίζει η διεθνής οικονομία, γιατί εάν καταστραφούν οι πετρελαιοπηγές όλων αυτών εκεί, σημαίνει ότι θα μειωθεί σε μόνιμη βάση πια, σε μόνιμη βάση, η προσφορά κατά 20%. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ικανοποίησης συζήτησης. Οι τιμές θα εκτοξευθούν. Θα πάμε δηλαδή μονίμως στα 150 και το βαρέλι. Πράγμα που σημαίνει ό,τι σημαίνει για τη διεθνή οικονομία, η οποία δεν είναι και τα καλύτερά της. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει πράγματι ένα αδιέξοδο μπροστά μας. Και ο Τραμπ θυμίζει λίγο το ψάρι που έχει πιαστεί, ας πούμε, στην πετονιά και χτυπιέται. Όχι ότι οι Ιρανοί δεν είχαν ζημιές, ότι έφαγαν πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο, στους αρχικούς βομβαρδισμούς. Είναι στο χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούν δηλαδή να δώσουν κι άλλο ξύλο. Μόνο δεν μπορούν να καταστρέψουν την ικανότητα των Ιρανών να ανταποδίδουν, όπως φάνηκε. Μπορούν να κάνουν καταστροφές σε πολιτικές υποδομές, να βομβαρδίσουν τα Χεράνη, το Ισφαάν, δηλαδή μεγάλες πόλεις. Αυτό όμως θα παράγει αποτελέσματα αρνητικά σε ό,τι αφορά τις εντυπώσεις διεθνώς, σε καμία περίπτωση στρατιωτικά. Δεν θα κάμψει δηλαδή να πάμε σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο που δεν μπορεί να το σηκώσει ο Τραμπ, ας πούμε, και γενικότερα η Δύση. Δεν αρχίζει να βομβαρδίζει πίσω. αμάχους έτσι εν ψυχρό.
14: Άρα Σταύρο, σε αυτό το εμφανές αδιέξοδο αναζητείτε προσώρας ένα φύλλο σικής για μία παύση έστω?
15: Η παύση είναι ναι αυτή η οποία, αλλά η κατάσταση του πυρός δεν είναι λύση όπως ξέρεις. Είναι προσωρινή ας πούμε κατάσταση. Πρέπει να πω ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει και ένα άλλο πρόβλημα. Ήδη κατετέθη στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και πέρασε, παρακαλώ, ψηφίστηκε.
14: Με 4 ψήφους επιπλέον, ναι.
15: Ακριβώς. Έτσι. Ένα, ας το πούμε, ψήφισμα για το σταμάτημα του πολέμου. Διότι θεωρείται ότι παρανόμως το ξεκίνησε ο Τραμπ. Θα υπάρξει ζήτηση στη Γερουσία. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν είναι ακριβώς πόλεμος αυτό που έγινε κλπ. Κλπ. Νομικήστηκα. Αλλά προσπαθώ να πω ότι αυτός ο πόλεμος είναι πάρα πολύ αντιδημοφιλής και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
14: Μέσα σε όλα αυτά θέλω να σε ρωτήσω για την μεταβλητή παράμετρο, πες το όπως θες, του Ισραήλ. Διότι παρά και την εκεχηρία με το Λίβανο, στο νότιο Λίβανο και σήμερα συνεχίζεται η ιστορία.
15: Ο νότιος Λίβανος, το Ισραήλ με το νότιο Λίβανο έχουν μια μακρά ιστορία. Το 2008 ήταν 6. Ουσιαστικά ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος είχε μπει μέσα με σκοπό να καταλάβει αυτή την περιοχή, είχε ιτηθεί από τη Χεσμολάχ. Μάλιστα είχε γίνει και έρευνα να μελετηθούν οι λόγοι, τα αίτια της αποτυχίας. Αυτό βεβαίως δεν ήταν μια ήττα σε έναν πόλεμο ο οποίος ήταν, ας το πούμε, εκ παρατάξεως, ένα στρατός απέναντι σε ένα άλλο. Η Χεζμπολάχ δεν είναι τέτοιο στρατός. Είχε δείξει όμως ότι μπορεί να προκαλέσει τόσα πολλά πλήγματα στους Ισραηλινούς ώστε να τους αναγκάσει να αποχωρήσουν. Και έτσι είχε συμβεί. Οι Ισραηλοί βομβαρδίζουν, ξέρουμε, και τώρα επιχειρούν να ελέγξουν αυτή την περιοχή, να την κάνουν ένα είδος, ας το πούμε, ζώνης ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να επιχειρεί από εκεί η Χεζμπολάχ. Θέλαντε που ακόμα και ο πολύ σύγχρονος Ισραηλινός στρατός θεωρείται ότι είναι ό,τι πιο σύγχρονο, ας πούμε, γιατί βρίσκεται συνεχώς σε πόλεμο, έτσι. Σε πόλεμο βεβαίως με τους Ισραηλινούς, με τους Παλαιστίνιους, και τον Μπλάχ δεν αντιμετωπίζει ένα στρατό. Αλλά οπωσδήποτε είναι έτοιμο πόλεμος. Δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ υιοθέτησε drones στο πλαίσιο του πολέμου που επιχειρεί. Είδαμε σημαντικές καταστροφές αρμάτων Μερκάβα, των Ισραηλινών αρμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από drones που κοστίζουν μερικά εκατοστάρικα, ενώ τα Μερκάβα κοστίζουν όπως κάθε σύγχρονο άρμα μερικά εκατομμύρια. Επίσης μονάδες του Ισραηλινού στρατού δέχτηκαν τέτοιες επιθέσεις. Μη φανταστείτε ότι η Χεζμπολάχ είναι πολύ προχωρημένη στη χρήση των drones. Αν ήταν, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες οι απώλειες των Ισραηλινών, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν. Αλλά νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να υιοθετήσουν. Έτσι αλλιώς οι δάσκαλοι τους οι Ιρανοί είναι από τους πρώτους που υιοθέτησαν τον πόλεμο των drones, όπως και οι Τούρκοι πρέπει να πούμε, παρεπιπτόντως εδώ. Mm-hmm. Εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο, όχι του δικαίου, τέλος πάντων, τον ύπνο που οδηγεί σε καταστροφές, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ έχει υποστεί πολλά πλήγματα από το Ισραήλ, αλλά επιβιώνει και παρουσιάζεται αξιόμαχη. Αντιστέκεται και αντιστέκεται με σχετική επιτυχία, με απώλειες και λοιπά, με σχετική επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή του Νότιου Λιβάνου είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ μικρής έκταση. Έτσι, πολύ μικρής έκταση, δηλαδή να πω, ας πούμε, είναι σαν ένα νομό της Πελοποννήσιας, δηλαδή σαν το νομό Ηρακλείου. Έτσι, και πολλά λέω ίσως. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για τους Ισραηλινούς, για να μην καταφέρουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του μια τόσο μικρή περιοχή. Μέχρι τον ποταμό Λιτάνη τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιμένει ο Νετανιάχου, γιατί για τον Νετανιάχου ο πόλεμος είναι
14: η πολιτική του επιβίωση.
15: Και πέρα την προσωπική πολιτική του επιβίωση, είναι και ένας τρόπος που αντιλαμβάνεται την επιβίωση του Ισραήλ μόνο πολεμώντας. Είναι μια πολύ μονοδιάστατη και ακραία εκδοχή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Δηλαδή την αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο σαν να πρέπει να καταθέσει όλους τους γύρω.
14: Θέλω να φύγω από το πεδίο αυτό και πολύ γρήγορα να έρθω για να ακούσω ένα σχόλιο σου, γιατί είσαι από αυτούς που έχει γράψει εγκαίρως στο SL Press ότι έχει αλλάξει πίστα η ιστορία στην Ουκρανία την ίδια ώρα που τα φώτα είναι στραμμένα δικαίως στον Περσικό και με τα χτυπήματα στο Κίεβο, αλλά από προχθές έχουμε και τα χτυπήματα στη Μετρούπολη από πλευράς Ουκρανών. Εδώ τι έχουμε να πούμε επί της ουσίας?
15: Όπως ξέρεις, έχω εκδώσει δύο βιβλία, το ένα το 22 και το άλλο πέρσι. Μεγάλα βιβλία, αναλυτικά βιβλία. Το δεύτερο μεταφράστηκε στα αγγλικά και καλή υποδοχή. Με πολλή έρευνα πίσω τους. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος που έχει αλλάξει τον πόλεμο ολοκληρωτικά. Και αυτό το πράγμα λέει πολλά. Κάθε πόλεμος χρησιμοποιείται σαν εργαστήρι το οποίο παρατηρούν οι τρίτοι για να δούνε πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αντιμετωπίσουν έναν αυριανό ενδεχόμενο δικό τους πόλεμο. Δεν φοβάμαι ότι δεν το κάνουν όλοι. Εμείς δηλαδή, για παράδειγμα, δεν φαίνεται πώς το κάνουμε με επάρκεια.
14: Εντάξει, είσαι λίγο σκληρός. Μετά από ένα μήνα στείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας στην Ουκρανική κυβέρνηση για το μη επανδρομένο ναυτικό. Τι θες δηλαδή? Κάτσε, μην είσαι και τόσο.
15: Αναφέρομαι κυρίως στο πώς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα έπρεπε να έχουν αλλάξει ριζικά. Ριζικά. Γιατί ο σημερινός πόλεμος αναδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, τα ντρόνς και δεύτερον, τους πυράβλους. Αυτά είναι. Εμείς θέλουμε παραδοσιακές πλατφόρμες. Έτσι, δηλαδή θα πάρουμε το F-35, πήραμε ας πούμε τις φρεγάτες Μπελαρά και λοιπά. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά αλλού έπρεπε να υπάρξει η έμφαση. Εκεί είμαστε δραματικά πίσω. Κλείνω όμως αυτή την παράδοση και έρχομαι στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, για να καταλάβουμε γιατί ο πόλεμος αυτός διαρκεί πολύ. Το πρώτο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν είναι πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι Ρωσίας με την έμεση πλην σαφή και πλην, θα έλεγα, αμέριστη συμμετοχή του ΝΑΤΟ. Αυτό ξεκίνησε από την αρχή. Έχουμε αποδείξεις ότι συμβαίνει αυτό. Δεν λέω μόνο το περιβόητο μεγάλο άρθρο του New York Times που μετά την εκλογή Τραμπ περιέγραφε με λεπτομέρειες τη συμμετοχή όχι τη CIA μόνο, αλλά και αξιωματικών Αμερικανών, όπως επίσης και Δυτικοευρωπαίων, στις μάχες και στα κέντρα διοίκησης κυρίως του Ουκρανικού στρατού. Είναι και ότι και σε επίπεδο χρημάτων, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε 90 δισεκατομμύρια, παρακαλώ, τα οποία δεν είναι δάνειο, είναι δωρεά. Γιατί λέει θα μας τα δώσει η Ουκρανία εφόσον θα πάρει αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Δηλαδή αν θα κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία και υποχρεώσει τη Ρωσία να πληρώσει αποζημιώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, ο λόγος που δεν πρόκειται να συμβεί είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι υπαρξιακό μόνο για την Ουκρανία, είναι υπαρξιακό και για τη Ρωσία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εάν με κάποιο τρόπο ηγηθούν για την πραγματικότητα, εάν δεν νικήσουν, η Ρωσία έχει ακυρωθεί ως μεγάλη δύναμη. Θα κινδυνεύσει όχι με αποσταθεροποίηση του καθεστώτος Πούτιν, αλλά με αποσταθεροποίηση της ίδιας της εδαφικής ακυρεότητάς της. Είναι το λεγόμενο δόγμα της αποαπικιοποίησης, το οποίο είχε ας πούμε μπει μπροστά από τους δυτικούς. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Οι Ρώσοι κατήγγυλα με στοιχεία, πολύ συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν 13 εργοστάσια στη Δύση, στη Βρετανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Στη Δανία, τα οποία παρασκευάζουν drones τελευταίας τεχνολογίας, γιατί μέσω της Ουκρανίας μπήκαν και οι Ευρωπαίοι στην παραγωγή. Χρησιμοποιούνται επιχειρησιακές πληροφορίες δορυφορικές. Το Starlink έκοψε την παροχή στους Ρώσους, αντίθετα δίνει πουσιοπάροχα στους Ουκρανούς. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το Starlink χρησιμοποιείται για να μπορούν τα ουκρανικά drones, όπου και να βρίσκονται, να έχουν μια σχέση καθοδήγησης για το πού θα χτυπήσουν. Έτσι, δηλαδή μπορούν να βρίσκονται. Οι Ρώσοι, όταν τους κόπηκε το Starlink στις αρχές του χρόνου, βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση και τώρα τρέχουν να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο δικό τους, εκτοξεύοντας δεκάδες δορυφόρους για να δημιουργήσουν αυτό το ας πούμε ρωσικό Starlink και να μπορούν τα δικά τους τα ντρόουν να πλοηγηθούν με ακρίβεια στους στόχους που έχουν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι όταν λέμε drones πρέπει να εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν τα drones τα οποία είναι κατά προσωπικού. Δηλαδή σε βλέπει, χτυπάει, αυτά κοστίζουν ελάχιστα, μερικά εκατοστάρικα. Είναι δεκάδες πάνω από το πεδίο της μάχης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν τυφλοπόντικες στρατιώτες. Παλιά ξέραμε ότι υπάρχει δημιουργία, λόγος, τάγμα, σύνταγμα, τυχερούν ως μονάδες. Σήμερα στην Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει περισσότερο από μια ομάδα 2-3 ανθρώπων που να επιχειρήσει διείδηση κλπ. Αυτό όμως καταλαβαίνει κανείς, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Σε σύγκριση με αυτά που συνέβαιναν παλαιότερα. Θυμηθούμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τα τεθωρακισμένα ανοίγανε και κάνανε ένα πόλεμο στρατή. Αν βάζαμε τον Κουντέριαν, ας πούμε, να δει τι συμβαίνει εδώ, θα έλεγε, ρε παιδιά, γυρίσανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα χαρακώματα. Λοιπόν, άρα είναι ένας πόλεμος ο οποίος εξελίσσεται. Ταυτόχρονα όμως, πέρα δηλαδή από τα χερσαία, τις χερσαίες επιχειρήσεις, όπου οι Ρώσοι πρέπει να πούμε αργά μεν, αλλά προχωρούν σταθερά, προελάβουν σταθερά, ήδη βρίσκονται κοντά να καταλάβουν την Κωνσταντινίευκα, που είναι το πρώτο από τα τέσσερα, ας πούμε, τέσσερις πόλεις στη γραμμή των φρουρίων στον Ντομπάς, που είναι, θεωρείται η πιο χειρωμένη, γιατί είναι μια δίπλα στην άλλη πόλη. Προχωράνε και στη Ζαπορίζια κλπ. Οι Ουκρανοί κάνουν κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά προσπαθούν κυρίως να κερδίσουν χρόνο. Το βασικό όπλο των Ουκρανών είναι ότι μπορούν να εκτοξεύουν ντρόνους μεγάλου βεληνικούς και να πλήττουν αφενός εγκαταστάσεις ενεργειακές, κυρίως δηληστήρια, αλλά και χημικά εργοστάσια και άλλα, στο εσωτερικό της Ρωσίας, βαθιά στο εσωτερικό, όπως επίσης και την εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά αυτή που αφορά την Κρυμαία, δηλαδή το νότιο μέτωπο. δηλαδή το M16 είναι ένας αυτοκινητόδρομος. Άρα βλέπουμε ότι τα drones λειτουργούν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο κάνουν και οι Ρώσοι. Και πρέπει να πούμε ότι οι Ρώσοι πια εγκαταλείπουν τους περιορισμούς που είχαν βάλει ήδη στον εαυτό τους σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο. Έχει μεγάλη σημασία να το πούμε. Ενώ κάθε πόλεμος, το θυμόμαστε από την επίθεση των Αμερικανών στο Ιράκ, σοκ και δέος τον είχαν ονομάσει την πρώτη φάση. Γιατί σε κάθε πόλεμο προηγείται μια μεγάλη επιχείρηση βομβαρδισμού, έτσι ώστε να εξουδετερώσει τα κέντρα διοίκησης, τα ραντάρ, τις άμυνες, τις αεράμυνες κλπ. Του αντιπάλου, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει η επίθεση, η εισβολή, να μην συναντήσει μεγάλες αντιστάσεις. Οι Ρώσοι δεν το έκαναν αυτό. Αντίθετα, εισέβαλαν με άλλη λογική που ήταν λαθασμένη, εισέβαλαν με ένα 120.000 στρατό. Τώρα, 120.000 στρατό για μια χώρα σαν την Ουκρανία που είναι τεράστια και που η ίδια είχε περισσότερο στρατό, απεδείχθη πάρα πολύ. Αλλά και μετά το μάθημα, γιατί διώθησαν τα πράγματα το 22, τέλος του 22, όταν ανέλαβε τη διοίκηση ο στρατηγός Σουροβίκιν, αλλά και μετά απέφυγαν τους βομβαρδισμούς. Γιατί για τους Ρώσους το Κίεβο είναι η μητέρα των ρωσικών πόλεων, είναι δηλαδή η μήτρα από όπου. Και αυτό δημιουργεί, ας το πούμε, έναν περιορισμό, όχι για τον Πούτιν μόνο, όχι για όλους τους Ρώσους. Βέβαια, η δυναμική του πολέμου τους υποχρεώνει πλέον να αλλάξουν. Μετά την επίθεση, τις επιθέσεις κάνουν βαθιά μέσα σε ρωσικά δηληστήρια, παραλαμβάνω, κλπ. Κλπ. Οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι πια μεγάλουν να αλλάξουν και να απειλήσουν το Εκρανίδη, να προειδοποιήσουν τις δυτικές πρεσβείες να εγκαταλείψουν το Κίεβο και τον πληθυσμό, διότι θα πλήξουν δυνατά βεβαίως στρατιωτικές υποδομές και κέντρα διοίκησης, αλλά ξέρουμε ότι επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της ουκρανικής παραγωγής, ειδικά των drones κατά προσωπικού, γίνεται σε σπίτια με εκτυπωτές της διάστατους, δεν υπάρχει σαφή διαχωρισμός. Εδώ είναι πολεμική βιομηχανία, την πίτω εδώ είναι σπίτια. Υπάρχει δηλαδή ανακατεμένο μέσα στον αστικό ιστό, άρα που σημαίνει ότι εάν αρχίσουν να χτυπάνε έτσι, θα έχουμε θανάτους αμάχων. Γι' αυτό προειδοποίησαν. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να το κάνουν οι Ρώσοι. Κάνανε κάποιες επιθέσεις, αλλά περιμένουμε, μόλις τελειώσει το συνέδριο της Αγίας Πετρούπολης, το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, την Παρασκευή θα τελειώσει, να δούμε αυτό το πράγμα, το οποίο εκ των πραγμάτων θα είναι μια κλιμάκωση, διότι η κλιμάκωση έχει ήδη συντελεστεί. Αυτό που είπες για την επίθεση με ντρόμους στην Αγία Πετρούπολη, μάλιστα τη μέρα που ξεκίναγε,
14: ναι, ναι.
15: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν χτυπήσει. Έχουν χτυπήσει και το προηγούμενο διάστημα τα δηληστήρια και τις εγκαταστάσεις φόρτωσης πετρελαίου που υπάρχουν νότια της Αγίας Πετρούπολης στη Βαλτική θάλασσα. Πρέπει να πω ότι όποιος δει το χάρτη θα διαπιστώσει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Ουκρανία και σε αυτούς τους στόχους είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, πέρα από αυτό, δεν περνάει μέσα από τη Ρωσία. Γιατί η πορεία των ντρόνων, γιατί περνώντας μέσα από το ρωσικό έδαφος, οι Ρώσοι έχουν τη δυνατότητα, επειδή θα μεσολαβήσουν κάποιες ώρες, να καταρρύψουν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο. Γι' αυτό οι Ουκρανοί ακολουθούν άλλη μέθοδο. Δηλαδή θα στέλνουν πάνω από τον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών, Λιθουανία, Λετωνία, Λετωνία κυρίως και Εστονία, που είναι βόρεια της Τρίτης, και μετά στρίβουν δεξιά, δηλαδή από τους Ανατολές, και χτυπάνε. Όταν είναι σε άλλο ένα αέριο χώρο, δύσκολα εντοπίζονται και δύσκολα μπορούν να χτυπηθούν από τους Ρώσους. Δεν αποκλείεται, γιατί έχει διατυπωθεί και αυτό, να το ξέρουμε και από τη Φιλανδία. Πάντως από το φιλανδικό κόλπο εκεί στη Βαλτική θάλασσα φεύγουν.
14: Άρα δεν είναι τόσο απλό που οι Βαλτικές σκούζουν καμιά φορά ότι μας έρχεται ντρόουν από τη Ρωσία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχουν άλλες εξηγήσεις.
15: Βεβαίως, γιατί το αναγνώρισαν και έπεσε και η κυβέρνηση στην Εστονία. Ουκρανικό ήταν το ντρόουν που έπληξε. Όχι γιατί ήθελε να πλήξει η Ουκρανία να πει στην
14: Εστονία,
15: διότι έχασαν. Αλλά τώρα τι κάνουν οι Εστονοί? Το κάνανε προχτές. Είπανε, είδαμε εμείς τα drones που πήγαν στην αυτή και ρίξαμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή ότι υπάρχει drones στον αέριο χώρο μας, αλλά δεν μπορέσαμε να τα καταρρύψουμε. Δεν προσπάθησαν καν. Καταλαβαίνεις όμως ότι εδώ εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Εμπλέκεται το ΝΑΤΟ και άρα ο κίνδυνος γενίκευσης είναι ορατός διαγυμνού οφθαλμού.
14: Σταύρο μου, επειδή ο χρόνος πιέζει, θέλω μία κουβέντα για να έρθω και λίγο στα εσωτερικά, σε παρακαλώ. Θέλω μία κουβέντα για αυτό το αυτή την τελευταία εβδομάδα χτύπημα διαρροών τουρκικού και ελληνικού τύπου πάνω στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το τελευταίο είναι ότι μπορεί να το πάνε πιο πίσω, να το πάνε για φθινόπωρο, εν όψη και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Παρότι δεν το επιβεβαιώνει η Τουρκία, η ελληνική πλευρά το διέρευσε αυτό. Αλλά τα δύο στρατηγεία που θέλουν στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια χαρά στέκουν. Θέλω να σε ρωτήσω, τι πρέπει να αντιληφθούμε από όλη αυτή τη συζήτηση?
15: Αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως τουλάχιστον το περιέγραψαν οι τουρκικές πηγές στην πρώτη φάση, δεν το έχουμε δει έναν τρόπο οριστικό και ξεκάθαρο, αλλά όπως το περιέγραψαν και οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι ό,τι λένε το κάνουν. Δεν μπλοφάρουν, έτσι. Δηλαδή, καλό είναι να τους ακούμε και όχι να λέμε ότι τα κάνουν για εσωτερική καταβάλωση κλπ. Είναι η ολοκλήρωση, προσοχή, είναι η ολοκλήρωση της αυθαίρετης εκτός διεθνούς δικαίου ερμηνείας τους, κατασκευής τους, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και ολοκληρώνεται τώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή που θα χωρίζει η ΣΑΟΖ και την Ιφαροκρηπίδα θα είναι στη μέση του Αιγαίου. Δεν θα περιλαμβάνει την Κρήτη, άρα θα έχουμε ιδού το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όλα εγγράφονται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια θεωρία, ας το πούμε, αυθαίρετη μεν. Το γεγονός ότι είναι αυθαίρετη και εκτός διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας, δεν σημαίνει ότι δεν παράγει αποτελέσματα, όπως ανοήτως λένε στην Αθήνα για να αποφύγουν το πρόβλημα. Και έτσι, αν βάλεις το κεφάλι σου στην άμμο, γλιτώνεις ας πούμε την επίθεση. Δηλαδή, δεν τι κάνουν τα ζώα που βάζουν στην άμμο, οι στρουθοκάμελοι. Λοιπόν. Δεν γλιτώνεις. Οφείλεις λοιπόν να το αντιμετωπίσεις. Αν το κάνουν οι Τούρκοι, τι σημαίνει? Ότι αυτοδεσμεύονται. Όλος ο μηχανισμός, το τουρκικό λιμενικό, αλλά και οι ιδιώτες, οι Τούρκοι ψαράδες, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, να υπερασπίζεται αυτό το οποίο θεωρείται εσωτερικό δίκαιο. Δηλαδή, αν θέλει να βάλεις μία οπτική ίνα, ένα υπόγειο καλώδιο που να ενώσεις ας πούμε την Αττική με τυχείο, δεν μπορεί να το κάνεις. Αλλά μόνο εάν ζητήσεις και πάρεις άδεια από την Άγκυρα. Για να καταλάβουν. Είναι χειρότερο, πολύ χειρότερο από αυτό που συνέβη στα Ίμια το 1996. Είναι το χειρότερο που έχει συμβεί από την εισβολή στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του τουρκικών τετελεσμένων σε βάρος του ελληνισμού.
14: Άρα το κάτσε και να δούμε πρώτα δεν σου λέει τίποτα πολιτικά.
15: Όχι, μου λέει ότι είναι μια καταστροφή η οποία χτίζεται για να αποφύγουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Ποια είναι τα αναγκαία μέτρα? Τα αναγκαία μέτρα αποτροπής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να, ας πούμε, εμποδίσει τους Τούρκους να κάνουν αυτό. Τι μπορεί να κάνει όμως? Μπορεί να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβει. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αυτό κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει ήδη συμβεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει στα μέσα της δεκαετίας του 90 οι Τούρκοι με απόφαση εθνοσυνέλευσης τι είπανε? Τάζους μέλη. Αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Γιατί μας πνίγει, μας εμποδίζει. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει κάνει λοιπόν επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια σε όλες τις άλλες περιοχές. Με το ζόρι πριν λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια έκανε στο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη, στην νότια Πελοπόννησο και σε όλο το δυτικό Αιγαίο, δηλαδή από τη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου μέχρι πάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει. Και να πει ότι παρότι δεν είναι υποχρεωμένη, ωραία, και αφού έχει καταπιεί το Καζμπέλι, δηλαδή το έχουμε αποδεχθεί στην πράξη. Γιατί λέγοντας ότι ναι, έχουμε δικαίωμα, αλλά θα το κάνουμε όποτε, μιλάμε τώρα ότι έχουν περάσει 30 χρόνια, έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά το 2002 κυβέρνηση Σιμίτη έχει διαπραγματευτεί με τους Τούρκους το πόσο θα είναι το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στα νησιά από τον Εύρο μέχρι κάτω τη Ρόδο και την Κάρπαθο και την Κάσο. Έτσι, αυτά το έχουμε διαπραγματευτεί, ενώ το δικαίωμα αυτό ασκείται μονομερώς. Παντού και πάντα έτσι βγαίνει. Αλλά εμείς το διαπραγματεύαμε. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει αυτό το βήμα πίσω. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να το αφήσουμε και να πούμε στους Τούρκους ότι ακούστε, εάν εσείς κάνετε αυτό το οποίο λέτε, εμείς θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, θα μου πεις, μα αυτό είναι casus belli, αιτία πολέμου. Τι νομίζεις ότι είναι το casus belli, αιτία πολέμου? Αυτό το οποίο θα είναι ότι θα σου βάλουν ένα πλοίο στα 7 μίλια, δύο πλοία, πολεμικό, και θα σου λένε, άμα θέλεις, διώξε το. Με τα χωρικά σου ύδατα. Εσύ δεν είσαι υποχρεωμένο να το διώξεις. Έτσι αλλιώς οι άλλοι θα σεβαστούν αυτό. Ειδικά εάν έχεις, ας πούμε, δημιουργήσει και διάβλους ελεύθερης διέλευσης για τα πλοία, μεταξύ νησιών, εκεί που είναι στενά δηλαδή, τους έχεις δώσει διάβλους. Όμως θα διαπραγματευτείς από πολύ καλύτερη θέση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα ελάχιστα που μπορείς να κάνεις. Έτσι. Από τα ελάχιστα που μπορείς να κάνεις για να αποτρέψεις. Γιατί αν κάνεις αυτό το πράγμα στο Αιγαίο, σημαίνει ότι τα διεθνή ύδατα περιορίζονται δραστικά. Άρα η λογική χωρίζω το Αιγαίο στη μέση, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΖ, χάνει πολύ μεγάλο μέρος από τη σημασία του. Γιατί ακριβώς τα διεθνή ύδατα που αφορούν την ΑΟΖ, είναι διεθνή ύδατα, τα άλλα είναι χωρικά, εξαρτώνται από το πόσο είναι τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη αντικείμενο συζήτησης, σοβαρή συζήτηση. Επειδή όμως στην Ελλάδα είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε δηλαδή σε μια ουσιαστική πολιτική και εθνική αφασία, νομίζω ότι Μωρένη κύριος αν βούλεται απολέσε. Ισχύει δηλαδή αυτό το βιβλικό, περί αυτού πρόκειται, γιατί δεν βλέπεις και εσύ, όπως και εγώ, να γίνεται κάποια σοβαρή συζήτηση, άντε να γίνει σε επίπεδο μίντια, μα, κάποιον μίντια. Μεταξύ αυτών είναι και το SL Press, είναι και το δικό σας το ραδιόφωνο, είναι και κάποια άλλα sites, άντε και καμία εκπομπή, αλλά περιφερειακά σε σύγκριση με τα συστημικά mainstream media. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι δυσάρεστη.
14: Τα δύσκολα είναι εδώ. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω λοιπόν σε αυτό το κλίμα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις περί όλων των άλλων με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτόν τον πολιτικό τους, στο σύστημα αναβρασμό, δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία το ακούει, και το οποίο αύριο στο Ηράκλειο στρέφεται η πολιτική επικαιρότητα. Έρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, εδώ. Πώς βλέπεις τη δημιουργία των νέων κομμάτων, το τι γίνεται, όλα μαζί σου τα βάζω, και τι βλέπεις?
15: Καταρχήν να πω ότι σύμφωνα με τις δικές μου τις πληροφορίες έχει να πει κάτι ο Σαμαράς στο Ηράκλειο.
14: Α.
15: Λοιπόν, ναι, κατά τις δικές μου πληροφορίες η είδηση του κόμματός του είναι ηλυμένη η απόφαση και η πρώτη σχετική ανακοίνωση ή μια ανακοίνωση θα γίνει στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σχετικά με το ευρύτερο, ναι, μετά την ίδρυση των κομμάτων της Καριστιανού, του Τσίπρα και του Σαμαρά που έπεται, θα ολοκληρωθεί η εικόνα και θα πρέπει πια να μετρηθούν και αυτά τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Οφείλω να πω προκαταβολικά ότι χωρίς να ισοπεδώνω έχω πολλές επιφυλάξεις σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές επιφυλάξεις. Ο λόγος που έχω τις επιφυλάξεις είναι ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων υπόκεινται στη γοητεία του χρήματος ή στην ανάγκη του χρήματος. Και το χρήμα βρίσκεται στην πλευρά Μητσοτάκη, του συστήματος Μητσοτάκη. Αγοράστηκε και η MRB που είχε μια αξιοπιστία σχετικά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τις δημοσκοπικές εταιρείες, αλλά συμβαίνει επίσης και με τα μίντια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αγοράστηκε μεγάλο κομμάτι του Real Group και διάφορα άλλα τα οποία δεν αγοράζονται, επηρεάζονται μέσω της ροής χρήματος. Αυτά για να ξέρουμε που βαδίζουμε. Άρα θα αντιμετωπίσω τις δημοσκοπήσεις με μία επιφύλαξη. Για κόμματα τα οποία υπάρχουν δεν μπορούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να κάνουν αγριότητες. Άντε να παίξουν στο 3% συμβλήν, που σημαίνει ότι αν είσαι, δεν μας αρέσει πρέπει να σε κατεβάσουμε, σε κατεβάζουμε 3%. Αν είσαι θηλυκός εξισίδες στο χρήμα, σε ανεβάζουμε 3%. Λέω λοιπόν ότι μια και λέγαμε για το Σαμαρά, το Σαμαρά ήταν δυνατόν να τον κατεβάσουν σε μείον. Έχεις ακούσει να δίνουν σε δημοσκόπηση μείον 2, μείον 3. Αν ήταν δυνατόν θα τον κατεβάσανε, γιατί το Μαξίμου δικαιολογημένα θεωρεί τον Τόμα Σαμαρά μια απειλή. Άρα θα το δείξουν όσο δυνατόν πιο κάτω οι δημοσκοπήσεις, γιατί για τον απρόσθετο λόγο ότι φοβάται ότι θα αποσπάσει ένα κρίσιμο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Ένα κομμάτι από αυτό. Λοιπόν, είναι λογικό να θέλει. Ο Μητσοτάκης θέλει αντίπαλο το Τσίπρα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας βέβαια υπερπροβάλλεται το κόμμα του Ελλάς. Όχι γιατί τον συμπαθεί, εννοείται, αλλά διότι θεωρεί δικαιολογημένα ότι μπορεί να βάλει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας και μάλιστα να αναζωπηρώσει τις μνήμες του 2000 15. Ο Μητσοτάκη δεν είναι ενδιαφέρον αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν την κυβέρνηση Τσίπρα τότε. Αυτοί είναι αδιάφοροι. Τον ενδιαφέρον αυτοί οι οποίοι ήταν απέναντι στην κυβέρνηση Τσίπρα τότε. Ημένουμε Ευρώπη κλπ. Κλπ. Αυτοί που του έδωσαν το 41%, οι οποίοι σήμερα έχουν φιλορροήσει, γιατί βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου ποσοστά της τάξης του 21%, 22%, 23%. Αν λοιπόν βάλεις σε κάποιους από αυτούς το δίλημα, μπορεί να προτιμήσουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν μικρότερο κακό, δηλαδή το Μητσοτάκη. Παρότι είναι αγανακτισμένοι εναντίον του, γιατί για τα σκάνδαλα και όλα τα άλλα. Ανεργία, ακρίβεια κλπ. Άρα θέλει να βάλει τον Τσίπρα απέναντι, σαν σκιάχτρο. Τώρα, αυτό επιβεβαιώνεται από τον τρόπο, από τη μεγάλη προβολή που έχει το κόμμα Τσίπρα. Γιατί και το σύστημα Μητσοτάκη τον προβάλλει, το βλέπουμε, όποιος έχει μάτια βλέπει, αλλά και οι ολιγάρχες τον υποστηρίζουν, ελπίζοντας να δημιουργήσουν ένα νέο δίπολο, ένα νέο δικομματισμό, από τη μια ας πούμε Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς του Τσίπρα. Βέβαια δεν μιλάμε τώρα για τον παλιό δικομματισμό, γιατί ο παλιό δικομματισμό ήταν 40+. Ο πρώτος 40-, ο δεύτερος. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο έχει 20 κάτι, Νέα Δημοκρατία, και το άλλο κόμμα έχει 15, 14, 13. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για δικομματισμό. Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι, ναι, ότι είναι συγκλίνουσες, συγκλίνοντα τα συμφέροντα των δύο. Γιατί ο Τσίπρας βλέπει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει αυτές τις εκλογές στο Μητσοτάκη. Ή μάλλον δεν μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση. Και πολύ μικρές οι δυνάμεις. Δεν κατάφερε να ισοπεδώσει. Πίεσε και το πιέζει το Πασόκ. Αλλά παρότι το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα, ο αρχηγός του, ο Ανδρουλάκης, ενώ κέρδισε δύο ενδοπαραταξιακές εκλογές, δεν κατάφερε στο μεγάλο γήπεδο του Εθνικού Εκλογικού Σώματος να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία και να αναγορεύσει το Πασόκ στον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα κατάφερε. Έτσι. Λοιπόν, ο Τσίπρας και θα ήθελε το Πασόκ να το κατεβάσει σε 4-5% για να πάρει τη μέρα του λέτους. Το Πασόκ όμως δείχνει μια αντοχή σε αυτό το περιπτώσιο. Δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια στις εκλογές το βράδυ των εκλογών, αλλά πάντως δείχνει μια αντοχή. Έρχεται και η Καρισιανού που είναι τάμπουλα ράζα. Δηλαδή μετριέται, δεν ξέρουμε πώς. Η Καρισιανού θα φέρει κόσμο από τους καναπέδες. Ανθρώπους οι οποίοι δεν ψήφιζαν γιατί θεωρούσαν ότι ό,τι και να ψηφίσει το ίδιο είναι. Όλοι το ίδιο είναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί θα αυξήσει τη συμμετοχή. Εάν λοιπόν σε ένα κλάσμα μαζί

0: η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει με βάση την πρόθεση ψήφου που μας δίνουν στο 21, 22, 23, 24, εκεί μας το δίνουν. Πρώτα απ' όλα θα έχει απώλεια το Σαμαρά. Πόσες μονάδες δεν το ξέρουμε, αλλά θα έχει μια απώλεια. Δεύτερον, θα έχει μια απώλεια ποσοστού από το γεγονός ότι σε σύγκριση με το 4.160.000 ψήφισαν σε ευρωεκλογές και με βάση αυτό, ας πούμε, μας λένε, θα ψηφίσουν 5,5, 6, 6,5, 7 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσοι ήταν συμμετοχοί. Λοιπόν, δεν είναι μεγάλα αυτά τα νούμερα, έχουν συμβεί, δεν είναι. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων. Άντε να υπάρξει μια συσπήρωση όταν θα πλησιάζουν τις εκλογές, όπως συμβαίνει με όλα τα κόμματα. Άρα προσωπικά εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υπερβεί το 25%. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί η στρατηγική του Μητσοτάκη, η οποία είναι να κάνει διαδοχικές εκλογές για να εκβιάσει με βάση το Μητσοτάκη Ζηθάος να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία, θα λειτουργούσε αν έπαιρνε στις πρώτες εκλογές 30 κάτι. Οπότε θα μπορούσε να λειτουργήσει. Με 20 κάτι, με 22, 23, δεν γίνεται, 24, δεν γίνεται αυτό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρες και οι δεύτερες εκλογές, όπως περίπου θεωρείται δεδομένο, γιατί στο τραπέζι θα πέσουν διάφορες προτάσεις. Ακόμα η σχηματισμού κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αν, λέω εγώ τώρα, φύγει το Μαξίμου Μητσοτάκης, πραγματικά, εγώ τον θεωρώ πολιτικά καμένο. Γιατί το θεωρώ, να εξηγήσω, γιατί δεν υπάρχει κανένας που να είναι διατεθειμένος να συμπράξει μια κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία. Προσοχή. Άλλο είναι η Νέα Δημοκρατία. Με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Οπότε, εάν ο Μητσοτάκης φύγει από την εξίσωση, θα ανοίξουν στόματα. Και αν ανοίξουν στόματα, πολλά μπορούν να συμβούν. Γιατί υπάρχουν πολλές αμαρτίες. Λοιπόν, τα βάζω γρήγορα γιατί ξέρω ότι...
1: Πρέπει να κλείνουμε, ναι. Δυστυχώς, είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι απόψεις του Σταύρου Λιγερού. SL Press περισσότερο. Βέβαια, μου λέει κάποιος εδώ, πολύ, πολύ προχωρημένη και σε βάθος η ανάλυση Λιγερού. Απλά θέλω να σημειώσω ότι πολλές φορές στην ελληνική πολιτική ιστορία, λέει ο Παναγιώτης, όποιος διαλέγει τον αντίπαλό του, συνήθως του γυρίζει μπούμερακ. Δεν ξέρω.
0: Δεν αποκλείεται, να δούμε. Να δούμε. Να δούμε. Όλα, όλα σημαίνει.
1: Άρα αύριο, κόλλα, σωστά. Αύριο λοιπόν έχει ειδικό βάρος το Ηράκλειο.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Ορίστε. Τι βγάλαμε την είδηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο τον Λιγερό. Περισσότερα SL Press. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θα τα πούμε αύριο. Να είμαστε πρώτα όλοι καλά. 10 και κάτι.

0: 1984.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και εκεί. Και εκεί.
4: Και εκεί.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Συνεχίσει καραβιές μετανά στο νότια της Κρήτης. 39 και 42 άτομα εντοπίστηκαν εκ νέου στα νότια του νησιού. Έκθεση κόλαφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση της παιδικής κακοποίησης σε ποσοστό 47% μέσα σε ένα χρόνο και 76% στις γυναίκες. Αγανάκτηση και θυμός για το γιοφύρι της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οι άδειες καρέκλες στο κάλεσμα των συλλόγων προκαλούν τη μήνυ των συλλόγων, γονέων και κηδεμόνων των δύο σχολείων. Όχι της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου στις εξώσεις νηπιαγωγείων. Περίπτει ευθύνες στο Δήμο και Κεντρικό Κράτος για την κατάσταση της σχολικής στέγης και διεκδικεί σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά. Κραυγή απόγνωσης από σφισμόπληκτη οικογένεια στο Αρκαλοχώρι. Ηλικιωμένοι και αμαία ζουν σε κίτρινο σπίτι από το 2021. Κατήγγειλε μέλος της οικογένειας, απευθύνοντας ευθεία έκκληση προς τον αρμόδιο υπουργό, θέτοντας το ερώτημα: ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Απεσιόδοξα τα σενάρια του ΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία, ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Λαγοκεφαλούς βάρους 10 έως 11 κιλών έκαστος αλίευσης στην περιοχή της Αμουδάρας, αλίας του Συλλόγου Επαγγελματιών από το Ηράκλειο. Ο πρόεδρος των Επαγγελματιών Αλίων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, κάνει λόγο για αδράνεια της πολιτείας απέναντι στο πρόβλημα. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: 9.84. Ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρια έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σημασία στον τόπο, το περιβάλλον, την κοινωνία μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
16: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
15: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
16: Σε καταλάχανα.
15: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
16: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
15: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
16: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
15: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
17: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
18: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
19: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
20: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
21: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
22: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
23: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
24: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικά.
0: Σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβά σκυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
25: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
25: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
26: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
27: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε

0: κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ωραία, μα θέλει.
3: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί. Χρήσταν. Ουλθάν. Ενέκεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
18: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Τι φτιάχνεις εκεί?
20: Τζατζίκι για το τραπέζι.
19: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
20: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
19: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
20: Σαλάτες Οικονομάκη.
19: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
20: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
19: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
20: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Συνεχίσει οι καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης. 39, 34 και 42 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια του νησιού μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Αγνάκτηση και θυμός για το γιοφύρι της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Οι άδειες καρέκλες στο κάλεσμα των συλλόγων προκαλούν τη μήνη των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Όχι της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου στις εξώσεις νήπια αγωγείων, επιρρύπτει ευθύνες σε Δήμο και Κεντρικό Κράτος για την κατάσταση της σχολικής στέγης και διεκδικεί σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά. Κραυγή απόγνωσης από σεισμόπληκτη οικογένεια στο Αργαλοχώρι. Οι ηλικιωμένοι και αμαία ζουν σε κίτρινο σπίτι από το 2021, κατήγγειλε μέλος της οικογένειας, απευθύνοντας ευθεία έκκληση προς τον αρμόδιο υπουργό, θέτοντας το ερώτημα ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια. Αναρτήθηκαν σήμερα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ενέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Λαγοκέφαλους βάρους 10 έως 11 κιλών έκαστος αλίευσε στην περιοχή της Αμουδάρας, αλίας του Συλλόγου Επαγγελματιών από το Ηράκλειο. Στη σύλληψη 38χρονου υπήκου Αγγλίας προχώρησε στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χερσονήσου. Κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης επαγγελματικού σκάφους προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που ήταν προσδεμένα στο λιμάνι, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρώμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο εικόνα γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Ιταλία νίκησε 0-1 στο Λουξεμβούργο πριν έρθει στο Παγκρίτιο για το φιλικό με την Εθνική Ελλάδας, που σήμερα το βράδυ παίζει εκτός έδρας με τη Σουηδία.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Ηλιοφανία στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη έως τα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας supermarket.
9: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
10: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
9: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
10: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
9: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
13: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
15: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
4: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας

0: τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
6: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
5: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
6: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
5: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
9: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
10: Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζει οι κραυγές μεταναστών νότια της Κρήτης. 39, 34 και 42 άτομα εντοπίστηκαν στα νότια του νησιού μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικές κραυγές. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το Μάιο η αύξηση στις ροές από τη Λιβύη προς τη Γάβδο και την Κρήτη έφτασε στο 57% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα η αύξηση έφτασε στο 23%. Συγκεκριμένα πέρυσι η αφίξη στο ίδιο διάστημα ήταν 4.500, ενώ φέτος είναι 5.600. Έκθεση κόλαφος για την Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση της παιδικής κακοποίησης, ποσοστό 47% μέσα σε ένα χρόνο και 76% στις γυναίκες. Οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες, όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης, σύμφωνα με τα ευρήματα της 6ης έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των γυναικών Women Watch, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Συνολικά καταγράφηκαν 1.303 περιστατικά στην περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1.047 περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες θύματα, ποσοστά του 53%, 251 τα περιστατικά που αφορούσαν σε παιδιά. Αγανάκτησε και θυμός για το γιοφύρι της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου. Οι άδειες καρέκλες στο κάλεσμα των συλλόγων προκαλούν την μήνυ γονέων και κηδεμόνων. Τα 4 χρόνια οικοδομικών δραστηριοτήτων εντός των κτηρίων, η επιβάρηση μαθητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, ο 1,5 χρόνος για την μεταφορά των ρολογιών ρεύματος και η στάση της Δημοτικής Αρχής οδηγούν τα βήματα των συλλόγων στον Εισαγγελέα, το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και τη Βουλή των Ελλήνων, απαιτώντας να σταματήσει η ταλαιπωρία των παιδιών τους. Φωτιά, η τοποθέτηση στο ράδιο 984 του Μαρίου Διονέλη, Προέδρου του Συλλόγου Γονέων στο 54ο Δημοτικό, καθώς το κάλεσμά τους για συνάντηση με τους υπευθύνους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών απουσίαζαν οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής με πρώτο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Όχι της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου στις εξώσεις νηπιαγωγείων, επιρρύπτει ευθύνες σε Δήμο και Κέντρικο Κράτους για την κατάσταση της σχολικής στέγης και διεκδικεί σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλα τα παιδιά. Στο νέο κύμα των εξώσεων, απαντά επίσης με παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και εκπαιδευτικών στα ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 11.30 το πρωί στη Λότζια και συγκέντρωση υπογραφών, ξεκινώντας από τους γονείς, τους συγγενείς, τους εκπαιδευτικούς και όλη τη γειτονιά, στα υποέξωση νηπιαγωγεία αλλά και στα υπόλοιπα ενοικιαζόμενα σχολεία. Καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για πραξία εναντί του προβλήματος, ζητά την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις που εκκρεμούν, να απαλλατριωθούν και να χαρακτηριστούν νέα οικόπεδα, ειδικά σε περιοχές που το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι ιδιαίτερα οξυμένο, και να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με κατεπήγουσες διαδικασίες, με κρατική χρηματοδότηση για μελέτες και ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και σχολικών κτηρίων όλων των βαθμίδων. Κραυγή απόγνωσης από σεισμόπληκτη οικογένεια στο Αρκαλοχώρι. Οι ηλικιωμένοι και αμαία ζουν σε κίτρινο σπίτι από το 2021. Καταγγέλει μέλος της οικογένειας, απευθύνοντας ευθεία έκκληση προς τον Υπουργό, θέτοντας το ερώτημα ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, που δημοσιοποιεί την καταγγελία, σημειώνει στη σελίδα του ότι δέχεται καθημερινά καταγγελίες για προβλήματα που αφορούν στην αποκατάσταση σπιτιών και καταστημάτων στην περιοχή, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη επιστολή δημοσιοποιείται ενδεικτικά μαζί με το φωτογραφικό υλικό. Η σεισμόπληκτη πολίτης αναφέρει επίσης πως παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς τον αρμόδιο ελεγκτή, ο φάκελος παραμένει στάσιμος και η ίδια δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσής της. Δράση χωρίς αναμονή και διεκδίκηση αιτημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά από τη Δημοτική Αρχή ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλης Καραμαλάκης, καθώς οι περιορισμοί για τους μικρούς οικισμούς και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φρενάρουν την ανάπτυξη αν δεν υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις. Μιλώντας στο Ραδιο 984, ανέλησε τις προτάσεις του, οι οποίες τέθηκαν και υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μέτωπο Δήμων κατά του Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με τα όρια των οικισμών, μίλησε χθες ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμησε ότι ο Δήμος ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στο Προεδρικό Διάταγμα με σχετικό ψήφισμα που κατατέθηκε από τον ίδιο, επισημένοντας ότι βασικός άξονας της επιχειρηματολογίας του Δήμου ήταν και παραμένει η ασφάλεια δικαίου. Στον εισαγγελέα προσέφηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου για την αναβαγωσαστική κάλυψη των παραλίων. Ο Ζαχαρίας Δουξαστάκης κάνει λόγο για θεσμικό και οικονομικό αδιέξοδο, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα παρέμβασης από διεθνή διαγωνισμό έως προτάσεις συνεργασίας με ιδιώτες και ξενοδόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων, σημειώνει ενδεικτικά. Απεσιόδοξα τα σενάρια του ΩΣΑ για την παγκόσμια οικονομία, ακόμα και μετά τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα προβλέπει τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 26 και 2% το 27, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1 που διαμορφώθηκε το 25. Στο 1,14% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο το 26 σε σχέση με το Μάιο το 25, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, κρίσιμη θεωρεί την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του κόμματος έθεσε ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Θετικός σε ενδεχόμενη πρόσκληση Τσίπρα, δηλώνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στην απόφαση του να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά υπερασπίστηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική επιλογή. Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων, προσωπικές ατζέντες, να τίθεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην Κρήτη την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρόγραμμα του περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι, καθώς και πολιτική ομιλία το απόγευμα στα καλέσα του Δήμου Μελεβιζίου στο Ηράκλειο αύριο, ο Αντώνης Σαμαράς. Στα Χανιά αναμένεται να διεξαχθεί η διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών από πολλές χώρες το Σάββατο, ανάμεσα σε αυτές και απεσταλμένοι από την Παλαιστίνη αλλά και του Ισραήλ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και απάτη. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Απόφαση βόμβα κατά των ΦΑΤΣ με το δικαστικό στόπ από το μονομελές πρωτοδικείο Ιωαννίνων στα επιτόκια του νόμου Κατσέλη που σώζει την πρώτη κατοικία. Η νέα απόφαση ξεκαθαρίζει ρητά ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνεται αυτοτελώς επί της μηνιαίας δόσης κατά τον μήνα εξόφλησής της και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Το πρωτοδικείο Ιωαννίνων παραπέμπει την υπόθεση για την οριστική ολοκλήρωση της εκδίκασης, ανοίγοντας τον δρόμο για να χρησιμοποιηθεί αυτή η καινούργια απόφαση ως δεδικασμένο ασπίδα από χιλιάδες δανειολήπτες σε όλη τη χώρα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και τη δράση καθαρισμού του λιμανιού που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, το Εργαστήριο Παρακτίας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, με επικεφαλή στον Νίκο Καμπάνη, προχώρησε σε επιχείρηση εντοπισμού απορριμμάτων στον πυθμένα του λιμανιού, αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα ακουστικής ανιχνεύσης. Λαγοκέφαλους βάρους 10 έως 11 κιλών έκαστος αλίευσε στην περιοχή της Αμουδάρας, αλίας του Συλλόγου Επαγγελματιών από το Ηράκλειο. Ο πρόεδρος των Επαγγελματιών Αλίων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, κάνει λόγο για αδράνεια της πολιτείας απέναντι στο πρόβλημα, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως είχε ανακοινωθεί πρόγραμμα για την αντιμετώπιση και την αλίευση των λαγοκεφαλών, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό για την υλοποίησή του. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρουσία μεγάλων λαγοκεφαλών σε τόσο μικρό βάθος προκαλεί εντονή ανησυχία για την ασφάλεια των λεωμένων. Κραυγή αγωνίας εκπέμπει το Σωματείο Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Χανίων με έγγραφό του προς τις δικαστικές πολιτικές αστυνομικές αρχές, καθώς και προς τα μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η φυλακή. Στη σύλληψη 38χρονου υπήκου Αγγλίας προχώρησαν στελέχη της λιμενικής αρχής Χερσονήσου. Κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης επαγγελματικού σκάφους προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που ήταν προσδεδεμένα στο λιμάνι, προκαλώντας υλικές ζημιές. Μετά το σημάν ασκήθηκε αλκοομέτρηση, από την οποία διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος βρισκόταν υπό την επηρεία μέθης. Στη σύλληψη δύο ατόμων, 29 και 20 ετών, άνδρας γυναίκα αντίστοιχα, προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα ληστείας, απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Με βάση τις πληροφορίες της αστυνομίας, προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγισαν τον εξωτερικό χώρο καταστήματος. Ο 29χρονος φέρεται να επιχείρησε να κλέψει παπούτσια, έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην προσπάθειά του να πάρει πίσω τα κλαπέντα, βρέθηκε αντιμέτωπος ωστόσο με το μαχαίρι που τον απείλησε ο δραστής. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρώμενες εκτιμήσεις για την απορία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός, όπως και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του Λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι μάχες ωστόσο συνεχίζονται. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η Δύση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενίσχυσε την αισιοδοξία για μια ευρύτερη διπλωματική πρόοδο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έκρινε σήμερα ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και με τον τρόπο μάλλον για τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα με 8 νεκρούς στα ξημερώματα. Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι. Η Κίνα προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης εισόδου στην επικράτειά της σε ομάδα Νέων Ζηλανδών βουλευτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε επίσκεψη στην Ταϊβάν τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουέλλινγκτον.
9: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
10: Με νίκη του Ολυμπιακού ξεκίνησε η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού. Το game του θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens, μέσα από την ομάδα των Πρασίνων κατά της κυβέρνησης της ΕΟΚ και της Διαιτησίας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι αντιλαμβάνεται την οργή των φιλάθλων της ομάδας για όσα προηγήθηκαν και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου. Η Ιταλία νίκησε 0-1 στο Λουξεμβούργο πριν έρθει στο Παγκρίτιο για το φιλικό με την Εθνική Ελλάδας, που ωστόσο σήμερα το βράδυ παίζει εκτός έδρας με τη Σουηδία. Πρώτος ο Καραλής στο meeting της Φιλανδίας, καθώς πέρασε τα 6 μέτρα. Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Diamond Link του Όσλο.
9: 984. Ο καιρός.
10: Αστάθεια του καιρού σήμερα στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας, ηλιοφάνεια στην Κρήτη, ανέμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέτρη έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
9: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: θέση τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Τι φτιάχνεις εκεί?
15: Τζατζίκι για το τραπέζι.
14: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
15: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
14: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
15: Σαλάτες Οικονομάκη.
14: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
15: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
14: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
15: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση.
1: που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάμου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αληφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσεις.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
13: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιοτυπικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Φίξε Λας κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Σωστά! We have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
8: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
9: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft
17: Η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 9:84. Η ώρα είναι 5.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστος, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2,35 €. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: 9:84.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 6.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ποια είπε ότι η ρουτή...

0: Να είναι κουραστική.
1: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
7: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν το πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Στο Hondo Center στο Ηράκλειο υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με όλες τις νέες συλλογές μαγιό και beachwear. Ανακαλύψτε το μαγιό που σας ταιριάζει μέσα από τα ιδιαίτερα σχέδια των brands Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Η τσάντα θα αποτελεί με διαφορά το πιο αγαπημένο αξεσουάρ κάθε γυναίκας. Στο Hondo Center Ηράκλειο, brands όπως Concinelle, Furla, Twin Set, Ralph Lauren, Alviero Martini και Donna Cara είναι μόνο λίγα από αυτά που σας περιμένουν για να τα ανακαλύψετε. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, «Ο Επίορκος», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, για τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Delta Acteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo AutoVision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στου Ζήνωνα.
16: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί.

0: Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
3: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 104.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.

0: Πυραιός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φίλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Ο έρωτας.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

9.84. Η ώρα είναι 9.30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9.84.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 10. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984. 984. Η ώρα είναι 12:30.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.